Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Just Funk. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Ο Κυριακός Μητσοτάκης με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση έθεσε ως στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή πολύ χαμηλότερη από 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της στήριξης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η ρητορική της τουρκικής πλευράς έχει επιδεινωθεί, αναφέροντας ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει. Η θέση μας είναι αμυντική θωράκιση. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν, ανέφερε χαρακτηριστικά και επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί όταν κρυθεί κατάλληλη συγκυρία.

0: Ο Κυριακός Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης υποστήριξε ότι η επενδυτική απόφαση της γαλλικής πλευράς σηματοδοτεί τη βούληση να προχωρήσει το έργο, σημειώνοντας ότι θα ξεκινήσει σύντομα. Όσον αφορά το επίδομα ανεργίας, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο περικοπής του, χαρακτηρίζοντας το ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα και έκανε λόγο για προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Αφού μέτρησε τον θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης, ο κύριος Μητσοτάκης τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του, σχολίασε το Πασόκ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ATI που έκοφιν στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αναμένεται να εξεταστούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις, αλλά και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και προσποιούμενοι μεταξύ άλλων υπαλλήλους του ΔΔΕ. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι κλωνοποιούσαν τη φωνή συγγενών των υποψήφιων θυμάτων μέσω τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να γίνουν πιστευτοί. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης των αρχών στην περιοχή της Νέας Ιωνίας συνελήφθησαν ένας 23χρονος και ένας 25χρονος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, ενώ η εκτιμόμενη αξία της λίας της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαράλα Μποβουρλιώτη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το σχετικό πόρισμα θα σταλεί στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο 4χρονα παιδιά στην Κρήτη. Η απουσία τους έγινε αντιληπτή όταν η μητέρα του ενός παιδιού πήγε στο σχολείο για να του δώσει το μεσημεριανό του και ενημερώθηκε ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον νηπιαγωγείο. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη. Στον διεθνή χώρο, δεκάδες οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Για 40 νεκρούς μαχητές έκαναν λόγο πηγές των Χούθη. 23 νεκρούς στρατιώτες ανακοίνωσε στρατιωτικός αξιωματούχος της κυβέρνησης της Ιεμένης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρεμιέρα με νίκη στη League Phase του Europa League για τον Όφη που κέρδισε με 2-0 τη Hoffenheim. Για το κύπελο Ελλάδος, μεγάλη νίκη της ΑΕΚ που επικράτησε του Πανσεραϊκού με 8-1, ενώ 1-1 έληξε αναμέτρηση Καλαμάτα Λάρισα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στην κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει τους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και είναι Παρασκευή. Ζάχαρη μέλι. 18 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Εγώ σας είπα ότι φεύγει ο Σεπτέμβρης, μπαίνει ο Οκτώβρης. Καλές οι θερμοκρασίες εκεί έξω. Και προσέξτε, μετά την Αυστραλία, το Ισραήλ, τώρα και ο Καναδάς θα συμμετέχει στο Eurovision, γιατί θα γίνει συνδεδεμένο μέλος και ο Τραμπ έχει τα νεύρα του, απειλεί θεούς και δαίμονες, γιατί θα συνδεθούμε με τον Καναδά. Αυτός σχεδιάζει τώρα και σκέφτεται τι θα κάνει με το Ιράν. Λέει να τους σκοτώσω όλους. Μα αφού τους σκότωσε την προηγούμενη φορά, τους ξανασκοτώσει. Δεν μας έλεγε. Δηλαδή τώρα και όλα αυτά βέβαια συμβάλλουν στο να υπάρχει μια βεβαιότητα στις αγορές, πετρέλαια, ξέρετε τώρα, και η κυβερνησάρα μας συνειδητοποίησε ότι υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, εκεί έξω στα πρατήρια που βλέπετε εσείς και σας πιάνει ήλιγκος όταν βλέπετε την τιμή. Και μόνο στη σκέψη ότι θα έρθει το πετρέλαιο θέρμανσης και θα αγγίξει τα 2 ευρώ, πω χαμός. Και βγήκε ο Πρωθυπουργός χθες να μας πει τι να μας πει. Θα σας τα πω στη συνέχεια τι μας είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί καλές είναι οι αλήθειες, αλλά οι μισές αλήθειες ίσως είναι χειρότερες από τα ψέματα. Βέβαια, μέσα σε αυτό το κλίμα θα πρέπει να έχουμε μνήμη, γιατί η δημοκρατία πρέπει να έχει μνήμη. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συμπίπτει με την έξοδο από τις φυλακές του Κασιδιάρη. Και όλη αυτή την κουβέντα, και πραγματικά πρέπει να υπάρχει μνήμη και όχι λύθη για όλα αυτά, για την εγκληματική οργάνωση. Και ο Κασιδιάρης τώρα φαντάζει ως ο μεγάλος φόβος του πολιτικού συστήματος, μπούρδες, μπαρμπούτσαλα. Τέλος πάντων, δημιουργείται ένα κλίμα. Βγήκανε και τα διάφορα τρόλ στο διαδίκτυο και βρίζουν όσους είναι απέναντι στον Κασιδιάρη. Και πραγματικά έχω απορία τι μπορεί να βρίσκει κάποιος για να ψηφίσει τον Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση, Χρυσή Αυγή. Μην τα ξεχνάμε. Το ότι βγήκε από τη φυλακή δεν βγήκε από την ιστορία της Χρυσής Αυγής ο Κασιδιάρης. Και βέβαια υπάρχει η ιστορία της Χρυσής Αυγής, διευθυντική οργάνωση, εγκληματικής οργάνωσης, η Κασιδιάρης, Μιχαλολιάκος και όλοι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Για να μην ξεχνιόμαστε, αδέρφια, εδώ σε αυτή τη χώρα, και για να μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα διάφορες αφορμές και άλοθη για να λέμε ναι μωρέ δεν αυτό, βλέπω κάποιους που λένε μα τα κόμματα χρωστάνε, μα εκείνο η ταλαμό γι' αυτό, εκείνο η ντουρ. Εντάξει, οκ, παιδιά, μπορείτε να πείτε ότι ασπάζεστε αυτή την ιδεολογία αυτών των μορφωμάτων και τις εγκληματικές δραστηριότητες. Δεν είναι κακό. Γιατί πρέπει να πέσουν οι μάσκες κάποια στιγμή στη χώρα και κάποια στιγμή και η δημοκρατία θα πρέπει να μιλάει σκληρά και βέβαια να νομοθετεί πολύ συγκεκριμένα και να μην επιτρέπει όλη αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, από τα ευχάριστα της ημέρας είναι αυτή η εντυπωσιακή νίκη του Όφη 2-0 την Hoffenheim. Παιδιά, μιλάμε για ομάδα της Bundesliga και όχι καμία τυχαία. Καλή ομάδα είναι. Το να κερδίσει μια ελληνική ομάδα, περιφερειακή ομάδα, 2-0 μάλιστα, με Αϊτόρ και Γανελόπουλο, δεν είναι απλώς μια νίκη, είναι ευρωπαϊκή νίκη, τεράστια νίκη. Μπράβο εκεί στον Όφη και στην Κρήτη, όπου κάθισαν οι άνθρωποι εκεί πέρα, σχεδίασαν, έφτιαξε μια ομάδα η οποία δεν είναι η πρώτη φορά. Μην ξεχνάμε ότι νίκησε και τον Ολυμπιακό, έτσι, και νίκησε τον Ολυμπιακό 2 φορές μάλιστα. Ο Θάνος με κοιτάει περίλυπος, κουνάει το κεφάλι. 2. Πήρε αυτό το super cup, όπως το λένε τέλος πάντων, του πρωταθλητή και του κυπελού, και τον κέρδισε και στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, τώρα η κυβέρνηση, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται με τη ΔΕΘ. Μπήκανε εκεί, προσέξτε, πήγανε αυτοί που θέλουν να μας κυβερνήσουν και αυτός που μας κυβερνά. Παρουσιάσαν προγράμματα, μας δώσανε λεφτά, εκείνο το άλλο. Έρχονται οι δημοσκοπήσεις, τους πάει ο λογαριασμός, παιδιά ο κανένας. Μπαπ! Τι φάγανε τη χιλόπιτα από τον κόσμο, λες και ο κόσμος δεν ξέρει. Λοιπόν, γιατί εκεί έξω είναι η ακρίβεια, είναι όλα αυτά. Η κυβέρνηση μπήκε στη ΔΕΘ με πρόγραμμα 2,2 δις και βγήκε μια εβδομάδα αργότερα ψάχνοντας νέα μέτρα. Γιατί στην προεκλογική οικονομία το πιο ακριβό υπουργείο μπορεί τελικά να είναι το βενζινάδικο. Κλειστός μας λένε και ο σταθμός της Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης. Δεν τον γενιάζαν τώρα και λέγανε super duper. Λέει ένας πυκνωτής, χάλασε εκεί πέρα, καπνούς, αστοχία πυκνωτή, μπαπ. Ναι, θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με αυτό. Και ενώ εμείς εδώ πέρα καθόμαστε και συζητάμε για τα προεκλογικά μας και για το πώς θα λύσουμε διάφορα προβλήματα, ο Ερντογάν τα έχει πολύ εύκολα λυμένα τα θέματα. Συμβαίνει ένα πρόβλημα. Τους φυλακίζει όλους. Δηλαδή, προσέξτε τώρα τι έχει γίνει στην Τουρκία. Φύγανε, είχαν εκροές 18 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτικά κεφάλαια. Το ακούει ο Ερντογάν, σου λέει κουφάλες. Τι λέτε τώρα. Στέλνει την αστυνομία και τους συλλαμβάνει όλους. Έχει συλλάβει εκπροσώπους, εκαθαρίζονται 130 φαντς, παιδιά. Και βέβαια είναι εκτεθειμένοι πάνω από 400.000 επενδυτές. Και τώρα ερευνούν, λέει, οι αρχές τις μαζικές κινήσεις των κεφαλαίων. Υπάρχει σε λοφ φυσικά
πουλάει εκεί το, στο χρηματιστήριο όλοι οι μετοχές και αυτά. Άλλα προβλήματα ο Ερντογάν εσωτερικά και οικονομικά. Την ίδια ώρα που ετοιμάζεται για εκλογές. Κρατήστε το αυτό, γιατί αυτό μπορεί να έχει και μία σημασία και για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί αυτός παίζει παιχνίδι με τα ελληνοτουρκικά και πάντα θέλει να προσανατολίζει την κοινή γνώμη. Τώρα έχουμε τον Τζιτζιπά. Ρε παιδιά, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος μας εντυπωσίασε με το ταλέντο του στην αρχή. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα που έκανε και περιμέναμε τη συνέχεια. Τελικά δεν υπήρχε συνέχεια από τον Τζιτζιπά. Γιατί δεν δούλεψε, γιατί βγήκε για ένας προπονητής που πήγε στη συνέχεια να τον αναλάβει, που είναι πολύ καλός, και λέει αυτός είναι τεμπέλης, λέει. Αυτός έκανε τέλος πάντων την επιτυχία, κουράστηκε, τεμπέλιασε, άρχισε να κάνει τη μεγάλη ζωάρα. Αυτοκίνητα, αυτά, γυναίκες, ιστορίες. Όχι τον κακότητα, αυτοκίνητα και γυναίκες, έτσι να μην το πάρουμε αρνητικά. Αλλά με μέτρο, ρε παιδί, με αθλητής πρέπει να κάνεις και την προπονησούλα. Και μετά και αυτοκίνητα και γυναίκες και όλα. Και τώρα έχουμε μια είδηση της οικογένειας της Τζιπά. Δηλαδή αυτή η οικογένεια έχει, λες και τους μουτζώσανε, τους ματιάσανε, δεν είχαν την υποδομή, την ψυχική, την πνευματική για να υποστηρίξουν μια τέτοια επιτυχία. Τι να πω. Φύγανε δύο ολικόσκυλα της οικογένειας της Τζιπά και επιτέθηκαν σε τρία άτομα. Και έχει συλληφθεί η θεία και αναζητείται η μητέρα του Τζιπά. Δεν είναι η πρώτη φορά που σκύλος δαγκώνει της οικογένειας άνθρωπο, όπως επίσης και διάφορες άλλες ενέργειες. Θυμάστε τότε με το αυτοκίνητο το οποίο το πιάσανε με υπερβολική ταχύτητα. Δεν μάθαμε αν ήταν ο Τζιπάς ή ήταν κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που έχουμε όλα τα ζητήματα ανοιχτά. Και έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική, την οικονομία και βέβαια τώρα με την υπόθεση του Μαζονάκη ανακαλύπτουμε, παιδί μου, πόσο διάτριτο είναι το σύστημα, οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Κατόπιν εορτής τρέχουμε. Συγγνώμη, λάθος, λέει. Τι συγγνώμη, λάθος, δε μεγάλε. Δηλαδή, εδώ έχουμε γεμίσει με life coach, ψυχολόγους, ψυχίατρους που αγγίζουν την ψυχική μας υγεία, την υγεία μας, που ανοίγουν απλώς ένα κωδικό στην εφορία. Σου λέει ο άλλος life coach. Πας και του λες και σου λέει αυτός πώς εσύ θα λύσεις τα ψυχικά σου προβλήματα, τα ψυχολογικά σου. Έχουμε μπερδέψει τους ψυχολόγους με τους ψυχίατρους, τους life coach με τους ειδικούς, τους κομπογιανίτες, τους τσαρλατάνους, με τους κανονικούς γιατρούς. Θυμάστε τις φραπελιές και αυτά και ιστορίες που έπινε στη φραπελιά και γινόσου ένα τούρμπο και μια χαρά. Αυτά παραμένουν εκεί και δεν τα ελέγχει κανένας. Και όχι τίποτα άλλο. Πηγαίναν και οι υπουργοί. Βγήκε ο Πλεύρης και είπε: λέει, είχα πάει και εγώ σε αυτόν. Και τον έπαιρναν και τηλέφωνο. Και μετά έβγαινε ο Πατούλης και φώναζε, έβριζε τους δημοσιογράφους που τον πίεζαν και αυτά. Και τώρα γίνεται έλεγχος στον Ιατρικό Σύλλογο. Λέει: γιατί είχε πάει το τιμολόγιο του συγκεκριμένου μηχανήματος και είχαν κλείσει ραντεβού, υπήρχαν καταγγελίες, είχαν κλείσει ραντεβού. Αλλά λόγω διακοπών, λέει, τους είπαν να πάνε τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη. Και πέθανε ο άνθρωπος. Μιλάμε για απίστευτο σουρωτήρι σε όλους αυτούς τους ελέγχους, στο μηχανισμό του κράτους και σε όλα αυτά. Και ρε παιδιά, μετά λες ένα συννεφάκι να ανέβω να πέσω. Ξαφνικά πέφτουν όλοι από τα σύννεφα. Έτσι. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει, αφού πρώτα αφήνουν μια αγορά ανεξέλεγκτη, μετά έρχονται περίλυποι να πούνε ότι έπρεπε να είχαμε θεσπίσει κανόνες. Πολύ συγκινητικό. Και να ζητάνε και συγγνώμη. Τέλος πάντων. Εκτός των συνόρων, πέρα από την Τουρκία, έχουμε τη Γερμανία. Γεια σου, κύριε Μέρτς, γιατί βλέπω ότι τα πράγματα συνεχώς γίνονται χειρότερα με το AfD, γιατί έχουμε εκλογές και θα είναι στο Μακλεμβούργο και στην Πομερανία, όπου εκεί, παιδιά, το CDU έχει 6%. 6%. Και το S5 τώρα προσπαθεί εκεί να σώσει την κατάσταση και σχεδόν ένα στους δύο βλέπει πτώση του Merz μέσα στο 2026. Κρίση στη Γερμανία, λοιπόν. Λοιπόν, εδώ εμείς όμως έχουμε εκεί έξω τα καλά νέα του καιρού, γιατί εμείς είμαστε καλοκαιράκιδες, όπως το έχουμε πει. Αισθητή βελτίωση, χαρακτηριστικό θα είναι η ηλιοφάνεια, θα έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Εσείς που βιάζεστε να πείτε καλούς χειμώνες και αυτά και φθινόπωρα και αυτά, περιμένετε λιγάκι, ψυχραιμία, θα έρθει και αυτό. Γιατί αφήστε ότι με τέτοιες τιμές έξω, πετρέλαια αυτά και τέτοια, μην το συζητάμε. Θα σας πω στη συνέχεια για όλα αυτά που σχεδιάζει και η κυβέρνηση και ποια είναι η πραγματικότητα. Αλλά μια χαρά είναι με 29-30 βαθμούς να μην ανάψουμε ούτε θερματικά σώματα με ρεύμα. Αλλά εντάξει, και όταν θα έρθει το πετρέλαιο θέρμανση και θα βγει στην κυκλοφορία, καλό είναι να έχουμε καλές θερμοκρασίες, να μπούμε ομαλά σε αυτή την προσαρμογή. Βέβαια, βορειότερα έχει πέσει η θερμοκρασία και κυρίως τη νύχτα, οπότε χρειάζονται αυτή η θέρμανση. Λοιπόν, στην Αττική
Ο καιρός θα είναι πολύ καλός, αίθριος, βόρειο-βορειοδυτική ανεμητρία με 4 μπουφόρ, θερμοκρασία από 19 ως 30 χρονών. Ως 30 χρονών, ως 30 βαθμούς του Κελσίου. 30 χρονών, ποιος να είναι κανένας 30 χρονών. Ο Θάνος δεν είναι, πιο μικρός είναι ο Θάνος. Απέναντί μου, Θάνος Μπούμπα στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, από 19 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, η Αριάννα, ο Ευμένιος, η Ευμενία, Κάστορ, Κάστορας, Ρομήλος, Ρομήλα και Ρομιλία. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Alpha Radio 989, στην αγαπημένη σας συχνότητα, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, αυτή την διασυνδεσιμότητα που έχουμε εμείς εδώ στο στούντιο με εσάς εκεί έξω, αλλά και στα σπίτια από που και αν κάνετε την ακρόασή σας. Δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους και με αυτή την τιμή στα καύσιμα ακόμα χειρότερα. Θάνος Μπούμπας απέναντί μου, που μου λέει σε δύο μηνάκια στην τεχνική ρύθμιση εδώ πέρα, στη ρύθμιση των ήχων, μου λέει σε δύο μηνάκια και εγώ 30, επειδή είπα εκείνο το 19-30 χρονών αντί για την θερμοκρασία, μου λέει σε δύο μηνάκια μεγάλωσα, γεράσαμε, μου λέει, έλα ρε Θάνο, 30 χρόνια και γέρασες, μου λέει Θάνος, τώρα θα με λένε, πώς θα σε λένε?
1: Νάσο.
0: Προσέξτε πώς είναι η διακύμαση, όσο είσαι μέχρι τα 30 σε λένε Θάνο, μετά σε λένε Νάσο, στα, είναι τα πρώτα άντα σου. Στα δεύτερα άντα πώς θα σε λένε?
1: Σάκι.
0: Σάκι, ωραία. Στα 40 του λένε Σάκι και στα 50 όπως θα σε λένε μετά.
1: Ξέρω εγώ, Κυρθανάση.
0: Θάνος Σάκης, Κυρθανάσης. Ρε τι γίνεται. Είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Νέα παιδιά, μια χαρά περνάνε. Μακάρι να είμαστε και εμείς 30 και να λέγαμε γεράσαμε πια. Αχ, εκεί έξω είσαστε μια χαρά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όμως στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 212-212-4800, στο Viper 6947-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Αγγελική Λάζου, στην ροή της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου και βλέπω τα πράγματα να εξελίζονται πάρα πολύ ωραία. Γιατί τώρα η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης μας αγαπάνε, μας δείχνουν αυτή την φροντίδα τους, αλλά εμείς δεν μασάμε, παιδιά. Δεν μασάμε. Πήγανε, μας μοιράσανε λεφτά εκείνο το άλλο, αλλά δεν τους πιστεύουμε. Ψηφίζουμε τον κανένα και φυσικά ψάχνουν να βρουν τώρα ψηφοφόρους. Ψάχνουν να βρουν την αυτοδυναμία, κοντράρονται μεταξύ τους. Πολιτικές κόντρες, λες και ο πολίτης τώρα τον ενδιαφέρει αν θα συγκρουστούν και τι θα κάνει ο Μητσοτάκης με τον Αδουλάκη ή ο Τσίπρας με τον Αδουλάκη. Παιδιά, η καθημερινότητά τους. Αυτό θέλουν να βελτιωθεί. Τώρα οι δικές σας κόντρες και πώς ο ένας θα βγάλει τα μάτια του άλλου δεν τους ενδιαφέρει τους πολίτες. Τους πολίτες τους ενδιαφέρει να μπορείς να του λύσεις τα προβλήματα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση διασκέδαση, συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Οριστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Οριστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
8: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
10: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
11: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Καλημέρα Σάκη, καλημέρα Νίκο. Εδώ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης στην Κύπρο. Είσαι στην Κύπρο. Μια χαρά περνά στην Κύπρο. Ωραία, δώσε χαιρετισμούς εκεί, στα Πάτρια Εδάφη. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και η χώρα έχει επιστρέψει στην κανονικότητά της. Έξω εκεί έχουμε κίνηση, όπως πάντα. Τα κόμματα μετρούν δημοσκοπήσεις. Οι πολίτες μετρούν. Παιδιά, ό,τι δημοσκόπηση και να πάρουν, όποιο μήνυμα και να του στείλει ο πολίτης, τα κόμματα έχουν μία ικανότητα. Να φιλτράρουν και να το διαβάζουν όπως γουστάρουν. Η κυβέρνηση σου λέει, η κυβερνησάρα, είμαστε 30%, 30% μακριά από την αυτοδυναμία. Αλλά έχουμε πιθανότητες, έχουμε ελπίδες. Είμαστε καλύτερα γιατί είμαστε μονόφθαλμοι. Οι άλλοι είναι τυφλοί. Ο Τσίπρας σου λέει, εγώ είμαι δεύτερος, εντάξει, μια χαρά, κόμμα καινούριο. Ξεχνάει βέβαια ότι έφυγε με 17%. Έτσι, είναι χαμηλότερο από το 17% που έφυγε. Τώρα γιατί παραμένει δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Ανδρουλάκης σου λέει, ξεκόλλησε βελόδα. Πήραμε μία μονάδα, δύο μονάδες, δηλαδή από το 10 πήγαμε στο 11, στο 12. Όλοι είναι ευχαριστημένοι, παιδιά. Τα μικρότερα κόμματα σου λέει, θα τσούκου τσούκου θα μπουκάρουμε μες στη Βουλή. Αυτός είναι ο στόχος, παιδιά. Το βράδυ των εκλογών εκεί θα γίνει το έργο. Και ο καθένας θα μεταφέρει το μήνυμα του πολίτη όπως γουστάρει. Άρα οι πολίτες. Μάλλον τα κόμματα μετρούν τις δημοσκοπήσεις, οι πολίτες όμως μετρούν το ευρώ. Και το μετρούν στο βενζινάδικο, το μετρούν στους λογαριασμούς, το μετρούν στο σούπερ μάρκετ και το Υπουργείο Οικονομικών μετράει αν περισσεύει τίποτα, αφού πρώτα τα έχει εισπράξει όλα λόγω της ακρίβειας μέσω των έμεσων φόρων και σου λέει κάτι θα πετάξουμε. Κοινώς άλλος κάνει πολιτική αριθμητική, άλλος απλή αφαίρεση, μισθός μείον βενζίνη, λογαριασμοί, σούπερ μάρκετ και βλέπουμε αν βγαίνει ο μήνας. Έτσι δεν τελείωσε, αλλά ουσιαστικά άρχισε η προεκλογική περίοδος, τους χαλάει τη μόστρα τώρα. Η ακρίβεια, γιατί όλοι πρέπει να τοποθετηθούν, γιατί αλλάζουν τα προγράμματα τώρα με αυτές τις τιμές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει πλέον απευθείας απέναντί του και τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Ανδρουλάκης απαντά ότι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας είχαν τις ευκαιρίες τους και θέτει ως στόχο το Πασόκ να βγει πρώτο. Δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο οι ατάκες και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, είναι ότι αρχίζουν να φαίνονται τα πραγματικά εκλογικά διλήμματα. Γιατί ωραία όλα αυτά που λένε θα είμαστε πρώτοι να κυβερνήσουμε. Και μετά υπάρχει μια μικρή τεχνική λεπτομέρεια που λέγεται και με ποιον θα κυβερνήσετε. Και αυτό ισχύει για όλους. Και για τη Νέα Δημοκρατία, για το Πασόκ και για τον Τσίπρα. Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα παιδιά. Και κάνουν δηλώσεις, βραχυκυκλώματα. Ο Πάνας λέει εκείνο, ο άλλος λέει τάλο. Ο Μαρινάκης βγήκε και είπε για το επίδομα. Τώρα θα δούμε διάφορα τέτοια. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός χθες είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. για τα επιδόματα, για το επίδομα ανεργίας. Λοιπόν, υπάρχουν τα ζητήματα. Ο μόνος που δεν κοιτάζει δημοσκόπηση είναι ο πολίτης στο σούπερ μάρκετ. Ο πολίτης στο πρατήριο κοιτάζει την ταμπέλα και τον κωδικό. Κύριε Θεοδωρικάκο, πού είναι οι κωδικοί σας που θα πέφτανε οι τιμές? Και παθαίνει ένα ελαφρύ λίγο, μην πω ένα ελαφρύ έμφραγμα. Λοιπόν, και για να πούμε τώρα την αλήθεια σχετικά με τη βενζίνη. Η αμόλυδη φτάνει 2,15, ωραία. Το Brent 100, 108, 104, 105, σκατζάρικη. Λοιπόν, και εδώ έχουμε την κλασική ελληνική συζήτηση. Φταίει η διεθνής κρίση, μας λέει η κυβέρνηση. Ναι, ωραία, αλλά φταίνε και οι φόροι. Η Ελλάδα παραμένει στις χώρες με τη βαρύτερη φορολογία καυσίμων στην Ευρώπη. Άρα όταν ακούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για την τιμή, γιατί έχουμε κρίση, η σωστή απάντηση είναι διεθνής είναι η τιμή του πετρελαίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πάντως είναι ελληνικός, έχει ελληνικό διαβατήριο. Και αυτό θα γίνει, αν θέλετε, το μεγάλο ζήτημα. Γιατί καλές εξαγγελίες, αλλά προσέξτε, τα 70 λεπτά δεν τα αποφασίζει ούτε ο ΟΠΕΚ ούτε η Μέση Ανατολή. Τα αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβη βενζίνη στην Ελλάδα είναι 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Δηλαδή 70 λεπτά για κάθε λίτρο. Το ευρωπαϊκό ελάχιστο είναι 359 ανά 1000 λίτρα. Άρα αυτό που ο Πρωθυπουργός να μας δώσει την άδεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ανώτατο όριο, κατώτατο όριο. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ποιο θα είναι αυτό το όριο και το έχει βάλει πολύ ψηλά. Και μετά προσέξτε, έρχεται φόρος πάνω στο φόρο. ΦΠΑ 24%. Μάθαμε ότι η Γερμανία έχει 19% και θέλει να το μειώσει τώρα. Και μόλις το ακούσαν εδώ στην κυβέρνηση, άρχισαν να λένε ναι, μωρέ, να τους μειώσουμε ενδεχομένως αν πάρουμε το πράσινο φως. Για να το πάρει το πράσινο φως. Προσέξτε τώρα για να ξέρουμε τι λέμε μεταξύ μας. Σε μια λιανική τιμή περίπου 2,15, ο ΦΠΑ αντιστοιχεί περίπου 42 λεπτά το λίτρο. Άρα, ειδικός φόρος κατανάλωσης 70 λεπτά, ΦΠΑ 42 λεπτά, σύνολο περίπου 1,12. Δηλαδή, εσύ που πας και πληρώνεις τώρα 2,15, να ξέρεις ότι το 1,12 το παίρνει το κράτος. Για να τελειώνει η ιστορία. Και επίσης είπε ο Πρωθυπουργός χθες για το 1,75. Ότι λέει θα πάμε χαμηλότερα από αυτό που έκλεισε. Γιατί πήρε κανένας πετρέλαιο θέρμανση τον Απρίλιο. Θα μας τρελάνουνε. Δηλαδή, κάνει σύγκριση αχλάδια με μήλα. Δηλαδή, το πότε έκλεισε, κάνει σύγκριση ο Πρωθυπουργός, θα είναι χαμηλότερο, λέει, από το κλείσιμο του 1,75 τον Απρίλιο. Μα ο κόσμος παίρνει τώρα, τον Οκτώβριο. Πέρσι τον Οκτώβριο, λοιπόν, η σύγκριση είναι 1,10. Άρα, ακόμα και να το πας σε 1,60, στο 0,50 είναι 500 στα 1000 λίτρα. Άρα, bye bye, my darling. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearadalpharadio989.gr. Η Στέλλα μου λέει: καλημέρα Νικόλα, ο Τσίπρας έφυγε με 17, ο Μητσοτάκης κυβερνάει με 20. Τώρα, γιατί με 41 κυβερνάει, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε, αλλά εντάξει, με τις δημοσκοπήσεις, ευρωεκλογές κτλ. Αλλά περιμένουμε και τις εκλογές, να δούμε τι θα πάρει και πόσο. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα Νικόλα, μη μασάς. Καλημέρα Δημήτρη, να σε καλά. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα τι γίνεται με τα διάφορα κόλπα που μας κάνουν. Και εδώ, πέρα από το θέμα της ακρίβειας, που αντικειμενικά είναι μια κρίση, υπάρχει αυτή η κρίση. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο αντιμετωπίζεις το ζήτημα. Δηλαδή, τώρα αυξήθηκε η τιμή. Όταν πήγε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν υπήρχε ήδη το πρόβλημα? Και δηλαδή όλοι αυτοί. Και θα το αντιμετωπίσεις με το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης δεν το παίρνουν όλοι. Όσο και να το διευρύνεις. Το θέμα είναι να βρεθούν λύσεις στη Μάνικα. Εκεί είναι το θέμα. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μετά όλο το υπόλοιπο μεταφέρεται στο μεταφορικό κόστος, στους λογαριασμούς και πάει λέγοντας. Πάμε να διαβάσουμε λίγο και τον πολιτικό τίποτα πρωτοσέλιδο, να δούμε με τι καταπιάνονται οι εφημερίδες, οι πολιτικές. Η απογευματινή λέει παρέμβαση για τον πετρέλαιο θέρμανσης. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Καήκαμε. Θάνο μου, καήκαμε. Με ένα 75 με ένα 60 δεν θα έχει να κλάψει. Μαντήλι, γιατί 1,10, 0,50 στα 1000 λίτρα Είναι ένα πεντακοσαρικάκι, παιδιά. Ένα πεντακοσαρικάκι. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα επέκτασης για τον ντίζελ κτλ. Το πρόγραμμα. Προς επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Ούτε αυτό έχει κάνει κάτι. Δημοκρατία. Δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, γράφει η Δημοκρατία. Χαϊδεύει τον Πατούλη η κυβέρνηση, τον τελειώνει ο Πολάκης. Εδώ πέρα έχει βγάλει καταγγελίες ο Πολάκης για τον κύριο Πατούλη ότι είχε γι' αυτό ένα. Ήταν μέτοχος, ήταν δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Σε ευεξίας και υπάρχουν και τα κρίσιμα ερωτήματα τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος, γιατί είχε πάει το τιμολόγιο του συγκεκριμένου μηχανήματος και είχαν κλείσει ραντεβού για να του κάνουν έλεγχο. Πού είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί? Η αιστεία μας λέει 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος που έθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα. Άνευ μπόνους, αρνητικό. Πρωθυπουργός, ναι σε κυβέρνηση με Πασόκ και με μεμονωμένα στελέχη του. Ελεύθερος τύπος, μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Λέει, ερευνούν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς στην υπόθεση Μαζονάκη. Η εφημερίδα των συντακτών. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών, το φίδι δαγκώνει την νεολαία, πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός. Και δεν είναι μόνο στα σχολεία, δυστυχώς και στην Ευρώπη, παντού, παντού βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Οι καθημερινοί αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πού είσαστε εσείς, εξαφανισμένοι ψηφοφόροι? Σας ψάχνουνε, σας στέλνουν email, σας τυπάνε τις πόρτες, σας μιλάνε από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Πού είσαστε? Έχουν γυρίσει την πλάτη τους φυσικά. Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από το 1,75. Γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο? Χαμός γίνεται με την πολεοδομία στη Μύκονο, λέει η καθημερινή. Ξέρουμε τα κυκλώματα από πέρσι, τα ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Είναι αυτεμπορική το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Τα νέα μας λένε επίδομα παιδιού ως 3.000 ευρώ από Δήμους της Αττικής. Καύσιμα 5 παρεμβάσεις θέρμανση, καύσιμα κίνησης, ειδικός φόρος. Ο Καναδάς στην Ευρώπη. Άντε, παιδιά, ακόμα ένα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι μακριά λίγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα το αντιμετωπίσουμε. Η κόντρα λέει στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Και ο ριζοσπάστης, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που το γεννά. Στην Αθήνα, 5,5 ώρα στο μνήμα του Παύλου Φίσα, στο Κερατσίνι, 13 χρόνια από την δολοφονία του, θα ακολουθήσει πορεία προς το χώρο του μπλόκου της Κοκκινιάς, κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με το στέλεχος της ΛΑΣ, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και τομεάρχη δημόσιας διοίκησης και εσωτερικών, τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη. Κύριε Θεοδωράκη, καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Θεοδωράκη, πώς κάνετε την αποτίμηση της παρουσίας του κυρίου Τσίπρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια από τους πολίτες για την ακρίβεια και όλα αυτά, βλέπουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεν εισπράττει αυτό που τουλάχιστον φαίνεται εκεί έξω ως δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση και από τις δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά στοιχεία τουλάχιστον.
13: Να σας πω καταρχάς για τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υποτίθεται παρουσίασε ένα σχέδιο τετραετίας, θέλοντας να επαναφέρει το γνωστό επικοινωνιακό του δόγμα περί Μητσοτάκη η σταθερότητα. Από εκεί και πέρα όμως, λίγες μέρες μετά, είδαμε στην συνέντευξή του, αναφέρθηκε στα καύσιμα και ουσιαστικά από τη λογική του σχεδίου τετραετίας περάσαμε στη λογική του σχεδίου για την επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια συνέντευξη για να μας πει ότι όχι μόνο δεν ανακοίνωσε μέτρα, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει. Και αρκέστηκε σε κάποιες γενικόλογες τοποθετήσεις ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει από το 1, θα κάνουμε παρέμβαση ώστε να μείνει στο 1,75. Να θυμίσουμε ότι πέρσι, και εσείς το είπατε προηγουμένως, η τιμή εκκίνησης ήταν στο 1,10. Αναφέρθηκε σε μια οριζόντια παρέμβαση χωρίς να μας πει ποια θα είναι αυτή. Για το επίδομα θέρμανσης δεν έκανε καμία αναφορά στη βενζίνη, η οποία ήδη κινείται η τιμή της σε δυστεόραπτα ύψη. Επομένως βλέπουμε ότι το σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη, το υποτιθέμενο σχέδιο, έχει ήδη καταρρεύσει και περνάει σε μια λογική απλά διαχείρισης, βλέποντας και κάνοντας.
0: Ναι.
13: Όσον αφορά.
0: Πάμε. Ναι, θα το λέγαμε και αυτό, αλλά εντάξει, θέλατε να κάνετε την εισαγωγή. Σας άφησα λοιπόν. Πάμε όμως στα δικά σας. Γιατί εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι ο Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση, κρίνεται, αλλά από εκεί και πέρα η εναλλακτική που προσφέρεται στους πολίτες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνολικά, φαίνεται όμως ότι δεν πείθει ως εναλλακτική διακυβέρνηση, ώστε να πάρετε κεφάλι στις δημοσκοπήσεις.
13: Να σας πω. Δεν συμφωνώ κύριε Παναγιωτόπουλε υπό ποια έννοια. Όλοι λέγανε, μάλλον πολλοί λέγανε ότι η Ελλάς μάλιστα έχει πιάσει ταβάνι, ότι μετά τον Αύγουστο θα έχουμε κατάρρευση στις δημοσκοπήσεις και όλα αυτά. Εγώ βλέπω ότι παρότι είμαστε ένα κόμμα 3,5 μηνών, επιδεικνύουμε μία αξιοθαύμα σταθερότητα. Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν γύρω στο 17%. Δεν πανηγυρίζουμε. Ναι. Δεν λέω αυτό.
0: Στην εκτίμηση, με τις αναγωγές.
13: Να, μα και τα ποσοστά, όλα με τις αναγωγές είναι αυτά που δίνονται. Εγώ λέω το εξής, ότι εμείς είμαστε στην εκκίνηση. Εμείς είμαστε στο βατήρα.
0: Ναι, όμως μήπως μείνετε στην εκκίνηση και στο βατήρα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή
13: όχι,
0: υπάρχει.
13: Όχι,
0: γιατί
13: όχι,
0: κύριε, πρέπει να υπάρχει και μια δυναμική ανόδου. Γιατί σε δύο μήνες, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες θα έχουμε εκλογές. Έχετε το χρόνο.
13: Εγώ λέω το εξής, λοιπόν. Αν μου επιτρέπετε, 10 δεύτερα να ολοκληρώσω μια σκέψη. Αυτό που λέω είναι το εξής, ότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή αποδείξει ότι είμαστε η εναλλακτική προοδευτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση, σε αυτή την κάκιστη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Εξαρτάται από εμάς. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ένας οργανωτικός οργανισμός από πλευράς μας, θα δημιουργηθούν συντονιστικά σε όλη την περιφέρεια, θα δημιουργηθούν πυρήνες. Από εκεί και πέρα θα έχουμε και την οικονομική εξόρμηση του κόμματος, αλλά κυρίως θα έχουμε εκδηλώσεις και εξορμήσεις και από τον πρόεδρο και από όλα τα στελέχη, ακριβώς για να φτάσει το πρόγραμμά μας στον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Αυτός είναι ο σκοπός μας στο επόμενο διάστημα, να τρέξουμε, να πάμε κοντά στους πολίτες, ακριβώς γιατί θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά περιθώρια.
0: Ναι,
13: είμαι αισιόδοξος, με σοβαρότητα.
0: Η αισιοδοξία δεν είναι κακό πράγμα. Το θέμα είναι να κοιτάμε και τα νούμερα, γιατί εγώ βλέπω τα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Για το θέμα, το χειρότερο για την κυβέρνηση, που είναι η ακρίβεια για τους πολίτες φυσικά, εκεί. Παρόλο το ότι όλοι συμφωνούν, δηλαδή βλέπεις τα ποιοτικά σου, είναι 80%-90% ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της στο θέμα της ακρίβειας. Παρόλα αυτά, στο θέμα της αξιολόγησης, το πώς αντιμετωπίζει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης, ο Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στις επιλογές για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό πώς το εξηγείτε?
13: Βλέπω όμως το εξής, ότι συγκεκριμένα μέτρα, αν δούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η μείωση του ΦΠΑ, την οποία εμείς εξαγγείλαμε, είναι.
0: Ναι, εγώ λέω συνολικά. Εντάξει, καλά κάνετε και μου πάτε στο ΦΠΑ, αλλά σας λέω συνολικά για την ακρίβεια. Οι πολίτες εμπιστεύονται, έστω και με μικρό ποσοστό, γιατί ο κανένας είναι κυρίως. Και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να προβληματίσει και εσάς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ψηφίζουν τον κανένα, αλλά μετά τον κανένα είναι ο Μητσοτάκης. Και μετά είναι ο Τσίπρας, μετά είναι ο Ανδρουλάκης στο θέμα της ακρίβειας.
13: Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν διαφωνώ μαζί σας.
0: Όχι, λέω πώς το εξηγείτε, λέω. Αυτό λέω.
13: Αυτό προσπαθώ να σας πω. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά έχει ένα ισχυρότατο προπαγανδιστικό μηχανισμό. Έχει πλοκάμια σε όλα τα μήκη και πλάτη του κρατικού μηχανισμού. Επομένως, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν δούμε ειδικότερα.
0: Είναι μόνο θέμα προπαγάνδας, εσείς δεν κάνετε λάθη. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Μισό λεπτό.
13: 10 δεύτερα. Λέω το εξής. Αν δούμε ειδικότερα κάποια πράγματα που αφορούν την αντιμετώπιση τη διαφθορά, το κοινωνικό κράτος, μέτρα για την αντιμετώπιση ακρίβειας, οι πολίτες τα αγκάλιασαν και παραλαμβάνω είναι στο χέρι το δικό μας αυτά τα μέτρα να τα πάμε και να τα φτάσουμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε μαζικό χώρο, σε κάθε πολίτη.
0: Ναι, όμως όταν ο πολίτης, κύριε Θοδωράκη, ακούει ας πούμε τον πατριωτικό φόρο και εσείς ως στελέχη δεν είστε έτοιμα να τον εξηγήσετε και γίνεται αυτό το βραχυκύκλωμα, χάνεται από την αξιοπιστία σου. Λέει, αυτοί δεν ξέρουν, ανακοινώνουν ένα μέτρο και δεν ξέρουν ακόμα από πού θα τα πάρουν, πόσοι είναι αυτοί και πόσα είναι τα λεφτά. Άρα σου λέει άστους.
13: Εγώ νομίζω το αντίθετο, ότι ακριβώς δείξαμε αξιοπιστία.
0: Το εξηγήσατε καλά αυτό, δεν ήταν λάθος αυτή η ιστορία, η διαχείριση από την πλευρά των στελεχών σας. Ναι.
13: Να το πω, άκουσα το ερώτημα. Εγώ θεωρώ ακριβώς το γεγονός ότι εμείς λέμε ότι την πατριωτική εισφορά δεν την προϋπολογίζουμε. Ακριβώς τα έσοδα, αυτό ακριβώς αποδεικνύει την αξιοπιστία του προγραμματός μας. Γιατί εμείς
0: αφού
13: λέμε,
0: δεν είστε έτοιμοι, το ανακοινώνετε όμως, κύριε Θοδωράκη, αυτό είναι το θέμα. Ετοιμάστε το και ανακοινώστε το.
13: Γιατί είπα το κάνουμε, γιατί είναι κοινωνικό αίτημα να φορολογηθεί ο μεγάλος πλούτος στη χώρα.
0: Κανείς δεν το λέει, αλλά να το προσδιορίσουμε, κύριε Θοδωράκη, να μην είναι κάτι ιδεατό, κάτι θεωρητικό. Να πούμε ότι ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος είναι ο πλούσιος. Τα χαρακτηριστικά του είναι αυτό. Είναι ένα 80 ξανθός με γαλανά μάτια και θα το τα πάρω. Λέει, να ξέρει και ο πολίτης από πού θα τα πάρει. Έτσι δεν είναι.
13: Να συμφωνήσουμε επί της αρχής ότι πρέπει να βάλουν πλάτη αυτοί που
0: έχουν. Δεν διαφωνεί κανένας.
13: Να μην πληρώνουν
0: μόνο. Δεν διαφωνεί κανένας αυτό.
13: Ωραία.
0: Ναι, δεν διαφωνεί κανένας. Δεν διαφωνήσουμε στα αυτονόητα. Απλώς το θέμα είναι να μας το προσδιορίσετε αυτό, αφού και είναι το θέμα.
13: Όμως με όλο το σεβασμό να ολοκληρώσω μία πρόταση. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξής, λοιπόν. Εμείς τι λέμε. Θα κάνουμε.
0: Κύριε Δωράκη, σας αφήνω. Μην μου το λέτε συνέχεια αυτό το πράγμα να ολοκληρώσω. Κάνουμε διάλογο. Κάνω ερωτήσεις, κάνετε απαντήσεις. Μην μου το επαναλαμβάνετε αυτό, λες και σας περιορίζω. Έχετε χρόνο, εντάξει. Σας ακούω.
13: Να πω, λοιπόν.
0: Να πείτε.
13: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς λέμε λοιπόν ότι θα κάνουμε το περιουσιολόγιο και από εκεί και πέρα θα είμαστε έτοιμοι να δούμε ακριβώς και να, αυτό το οποίο όμως λέμε ότι εμείς καταθέσαμε μια πρόταση με πλήρη κοστολόγηση, με πληγές χρηματοδότησης, με συγκεκριμένα μέτρα και θα κριθούμε από τους πολίτες.
0: Και εγώ λέω, ο πολίτης λέει λοιπόν, γιατί δεν το κάνετε πρώτα αυτό και να μας το πείτε ότι θα είστε έτοιμοι. Αυτό λέει ο πολίτης. Γιατί πρέπει εμείς να πείτε.
13: Γιατί θα το κάνουμε. Μάλιστα. Γιατί θα το κάνουμε. Λοιπόν, και έχει ανάγκη η κοινωνία να ακούει.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Είπατε για την οργάνωσή σας. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθουν, είναι ευπρόσδεκτα στο κόμμα σας. Γιατί χθες υπήρξε και μια δήλωση της κυρίας Γεωργοβασίλη και βγήκαν κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπου λένε ότι δήλωσε πίστη στον Τσίπρα, επιβεβαιώνει ότι αυτός ενορχίστρωσε οργανωμένο σχέδιο της διάλυσής μας. Είπαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του κύριου Τσίπρα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ένα. Και δεύτερον, τι θα κάνετε με αυτά τα στελέχη?
13: Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Εμάς μας αφορά η κοινωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ξεκάθαρο σε όλα εσύ πει. Εμάς μας ενδιαφέρει να πάμε στην κοινωνία να συνομιλήσουμε τους πολίτες. Η πόρτα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ανοιχτή για όποιον θέλει, χωρίς προκρατήσεις, χωρίς θέσεις VIP, χωρίς η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να δημιουργήσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ισχύουν στο ακέραιο όσα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Στο θέμα των συγκυβερνήσεων, συνεργασιών κτλ. Ποια είναι η θέση του κόμματος σας, υπό την έννοια ότι στην αρχή ο κ. Τσίπρας είπε ότι εμείς δεν πάμε για τη δεύτερη θέση. Οι πρέπει να στελέξεις σας που είπαν ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν κλείσει τον πολιτικό τους ιστορικό κύκλο και είναι τοξικά κόμματα, άρα και εκεί δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας. Υπάρχει ή δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας με τα κόμματα τα υπόλοιπα της κεντροαριστεράς? Και ποια είναι αυτά?
13: Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ λέω το εξής. Ότι χάθηκε χρόνος που θα μπορούσαν πραγματικά τα κόμματα του προοδευτικού τόξου στη χώρα να έχουν προχωρήσει σε μια συνεργασία. Σήμερα δεν είμαστε εκεί. Σήμερα νομίζω δημιουργήθηκε ακριβώς ένα νέο κόμμα για να καλύψει αυτό το κενό το οποίο αντικειμενικά υπήρχε στην κοινωνία και αυτή την αδυναμία που υπήρξε και ήταν εμφατική να συνεργαστούν τα κόμματα του προοδευτικού τόξου. Εμείς επιλέξαμε λοιπόν μια άλλη οδό, την οδό να δημιουργήσουμε ένα νέο κόμμα και να μιλήσουμε από την αρχή με την κοινωνία και με τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα συνεργασίας. Εμείς με το πρόγραμμά μας θα πάμε σε εκλογές με σκοπό πραγματικά να αποτελέσουμε την εναλλακτική λύση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα, τα αποτελέσματα των εκλογών και οι πολίτες δείχνουν τον δρόμο. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω κάτι με την έννοια ότι αν οι πολίτες σου δώσουν μία εντολή, και αν αυτή θα είναι πρώτη, δεύτερη ή οτιδήποτε, αναλόγως θα κινηθείς και με βάση όμως το πρόγραμμά σου, με βάση τις αρχές και τις αξίες σου.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι αν είναι δεύτερο κόμμα ο κύριος Τσίπρας και πάρει τη δεύτερη εντολή και δεν υπάρχει σχηματισμός κυβέρνησης από το πρώτο, θα την αξιοποιήσει ουσιαστικά. Δηλαδή δεν επιστρέψει πίσω.
13: Όλα αυτά είναι θεωρητικά σενάρια που θα τα δούμε τότε και είναι συνάρτηση ακριβώς πόσα κόμματα θα είναι στη Βουλή, ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση όμως λέω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το θέμα για μας. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να πάμε στον κόσμο, να μιλήσουμε τους πολίτες, να αυξήσουμε τους δυνάμεις μας, να πείσουμε για το πρόγραμμά μας. Γιατί η χώρα έχει ανάγκη μια άλλη κυβέρνηση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Θεοδωράκη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
14: Αλφα 94,7.
15: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
16: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
17: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
16: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
17: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
18: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
17: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
18: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
19: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
20: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
21: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
22: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onera@alfaradio989.gr. Και είναι Παρασκευή και έχουμε Σαββατοκύριακο εξελίξεις εκτός των συνόρων. Σε κρατήδια της Γερμανίας εκλογές, δεν το βλέπω καλά το Merz, έχει πατώσει, μιλάμε ξενοδημοκράτες, ζήτημα θα πάρουν 5-6% σε αυτά τα κρατήδια που γίνονται οι εκλογές. Επίσης έχει εκλογές και ο Πούτιν, παιδιά, ελεύθερες εκλογές τώρα. Δηλαδή ψηφίζεις ελεύθερα και δημοκρατικά, βουλευτικές, όχι προεδρικές, όπου είναι οι πρώτες μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα δούμε. Τώρα τι να δούμε, παιδιά, αφού 98% θα πάρει. Ο κυβερνητικός συνασπισμός, μην έχετε καμία αμφιβολία για όλα αυτά. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη. Ο Μελέτιος μου λέει καλημέρα, καλή εκπομπή και καλό πουσουκού για τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω ποιους ρωτάνε, γιατί εγώ ποτέ δεν με ρώτησαν. Μια φορά μόνο με θέμα ραδιόφωνο και έντυπα είχα. Μήπως είναι σαν αυτούς που βγαίνουν και λένε πως κέρδισαν κάποια χρήματα και διάφορα ποσά. Μήπως τέλος πάντων ίδιοι σταθμοί. Μελέτη μου, τι να σου πω. Ο Τάκης μου λέει καλημέρα, Νίκο. Δες την παράμετρο με τα μικρά κόμματα που θα κάνουν ροντέο το αποτέλεσμα των εκλογών. Βέβαια, θα μπουν πολλά μικρά. Κοίταξε να δεις, τα μικρά κόμματα, πρόσεξε, αν μπουν στο όριο, θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην αυτοδυναμία. Αν μείνουν όμως έξω και αν το ποσοστό τους είναι πάνω από 10-15, εκεί θα μειωθεί το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για την αυτοδυναμία. Άρα το βράδυ των εκλογών δεν θα αρκεί μόνο να δούμε ποιος είναι πρώτο κόμμα. Θα πρέπει να θα βλέπουμε ποια κόμματα μπήκανε, ποια κόμματα δεν μπήκανε και τι ποσοστό αρθρίζουν. Και βέβαια θα δούμε και το δεύτερο και τον τρίτο. Τι ποσοστό θα έχουν στο άθροισμα για το αν μπορούν να ξεπεράσουν το πρώτο κόμμα. Γιατί υπάρχει και το σενάριο αυτό τώρα που διακινείται, ότι αν πέσει κάτω από το 25% το πρώτο κόμμα, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί δεν υπάρχει μπόνους. Άρα εκεί πάμε σε μια λογική απλής αναλογικής, που σημαίνει ότι επανέρχεται το σχέδιο και το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Σε ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σου λόγια σχετικά με την ΕΡΤ κτλ. Που μου γράφεις. Λοιπόν, PD, στην Ιταλία καταργούνται τα τέλη κυκλοφορίας. Λέτε να ζήτησαν άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να σου πω, τι να σου πω. Για τα μικρά οχήματα, έτσι, για τα μηχανάκια τα τέλη κυκλοφορίας στην Ιταλία. Όμως προσέξτε, θέλω να σας πω κάτι και να προσέξετε ιδιαίτερα, γιατί πραγματικά με τις απάτες, δεν ξέρω, είχε πει ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι κάποια στιγμή όλες αυτές οι απάτες κατά ηλικιωμένων θα αλλάξουν κατηγορία ως προς την νομική τους αντιμετώπιση. Για να το δούμε. Λοιπόν, η καινούργια απάτη είναι ότι κλωνοποιούν μέσω τεχνητής νοημοσύνης τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματά τους. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το προσέξετε. Όταν σας παίρνει κάποιος τηλέφωνο να σας μιλήσει και σας λέει μπούρδες και αυτά, είναι ότι προσπαθεί να γράψει τη φωνή σας, ώστε μετά να τη βάλει στην τεχνητή νοημοσύνη. Και μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή παίρνει κάποιος, ηχογραφεί τη φωνή μου, τη βάζει στην τεχνητή νοημοσύνη και λέει αυτή τη φωνή, κάτι να λέει: «Γεια σου Κώστα, θέλω λεφτά, βάλε μου λεφτά στο λογαριασμό». Έτσι. Και αυτοί μαθαίνουν τα προσωπικά μας δεδομένα, ξέρουν ποιο συγγενή έχω εγώ και γράφουν τα μηνύματα που θέλουν. Έτσι, οι απατεώνες επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και τα πείθουν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, κυρίως για θέματα που αφορούν οικονομικά θέματα. Έτσι. Εδώ υπάρχει ζήτημα, προσοχή, γιατί οι απατεώνες είναι εκεί έξω και σε ευνηδιάζουν, γιατί το βασικότερο είναι ότι σου λένε πράγματα τα οποία λες δεν μπορεί να το ξέρει κάποιος απατεώνας, αλλά από την άλλη υπάρχουν και ορισμένοι απατεώνες οι οποίοι, ρε παιδί μου, βρίσκουν ανθρώπους ηλικιωμένους και τους εξαπατούν με πράγματα τα οποία είναι, δηλαδή η τελευταία απάτη που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κλέψανε χρήματα γιατί έπεισαν το θύμα ότι η εφορία έχει ένα δορυφόρο όπου μπορεί να καταγράψει τα κοσμήματα και τα δημαλφή, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμένα σε περίπτωση που έρθει κάποιος να τα κλέψει, να τα πάρει. Και τα βγάζαν έξω για να τα δει ο δορυφόρος. Λες και η εφορία είχε δορυφόρο για να δει και να αξιολογήσει και να εκτιμήσει τα χρυσαφικά ή οποιοδήποτε άλλο κινητό περιουσιακό στοιχείο. Προσοχή παιδιά, οι απατεώνες είναι εκεί έξω. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πάθουμε με όλους αυτούς τους τύπους που δυστυχώς είναι πάρα πολλοί και μπαίνουν και βγαίνουν από τις φυλακές και υπάρχουν κυκλώματα πολλά, γιατί υπάρχουν περιστατικά όπου έχουν και τον τρόπο να ξεφεύγουν λόγω της ποιότητας του αδικήματος που διαπράττουν, αλλά και της δικαιολογίας όταν τους συλλαμβάνουν και πάνε στην δικαιοσύνη και καταφέρνουν με αυτόν τον τρόπο να ξεφεύγουν. Καλημέρα στο Βαρκάρι στον Αχέροντα. Ο Παναγιώτης μου λέει καλημέρα Νίκο, καλή αρχή στο Μέγκα. Θίξε αν έχεις την καλοσύνη τη βρωμιά που έχει στις γραμμές του Τραμπ, σε ολόκληρη τη διαδρομή της παραλιακής. Είναι κρίμα να υπάρχει αυτό το χάλι. Γενικώς Παναγιώτη μου, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί στις υποδομές έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι και αυτό που λες. Δηλαδή, βλέπεις τους δρόμους, τα πεζοδρόμια. Δηλαδή, ποιος ασχολείται. Ασχολείται κάποιος με τις υποδομές, λες. Δηλαδή, βλέπεις τους δρόμους, τα πεζοδρόμια. Δηλαδή, ποιος ασχολείται. Ασχολείται κάποιος με τις υποδομές. Τις διαβάσεις. Τις διαγραμμίσεις, ρε.

0: ξεβάψανε. Τι, δηλαδή, ποιος το είχε πάρει αυτό το έργο και κάναν τις διαγραμμίσεις και ξεβάψανε μέσα σε ένα εξάμηνο. Και εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να υπάρχουν διαγραμμίσεις. Δηλαδή, κυκλοφορείς, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας και δεν μιλάμε τώρα να πας σε κανένα δρόμο περιφερειακό της Αττικής. Έτσι. Όλοι οι δρόμοι είναι χάλια. Είναι χάλια όλοι οι δρόμοι. Νομίζω ότι κινείσαι στην Καλκούτα, είσαι στην Ινδία, είσαι στην τριτοκοσμική χώρα. Στην Ευρώπη τι έχουν, γιατί έχουν κάτι άλλο. Εργολάβοι δεν φτιάχνουν τους δρόμους και εκεί. Γιατί στην Ευρώπη πατάς και νομίζω ότι πατάς χαλί. Και εδώ βλέπεις, δηλαδή, και τα πεζοδρόμια. Δηλαδή παίρνουν κομμάτι-κομμάτι, άλλο πεζοδρόμιο, δηλαδή στον ίδιο δρόμο, βλέπεις ότι δεν υπάρχει συνέχεια του έργου. Μπαλώματα, τρύπες. Τι να πω, ρε παιδί μου. Ο Πάτροκος μου λέει, για να μην σε δουλέψουν να πατέρουν στο δίκο μου, να ξέρεις ότι 6 δάχτυλα είναι άι, 4 είναι οδοντίατρος. Γεια σου ρε Πάτροκλε. Άννα Μαρία από Κωνσταντίνο εδώ κοντά μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Πολύ καλά, εντάξει, οι οδηγοί δεν είναι πολύ καλά στο δρόμο, αλλά κάνουν υπομονή. Έχουμε μάθει πλέον.
0: Συγγνώμη, δηλαδή κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: μα αυτό συμβαίνει.
0: Δηλαδή αυτό συμβαίνει.
1: Και πληρώνουμε και τη βενζίνη και έχουμε ποτηλιάρισμα.
0: Και
1: τι
0: έχουμε και ποτηλιάρισμα. Και πού είναι τώρα εκεί, στο ποτάμι, στα γνωστά σημεία.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Σε λίγο θα λέω πού δεν έχει κίνηση.
0: Ναι, νομίζω είναι πιο εύκολο.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ναι, γίνεται χαμός σε όλους τους δρόμους συνολικότερα. Και βέβαια εδώ θέλω να πω ότι πέρα από το ποτάμι που εντάξει υπάρχει το πρόβλημα. Στους περιφερειακούς δρόμους υπάρχει το ζήτημα με το παράνομο παρκάρισμα, τα οχήματα τροφοδοσίας που πηγαίνουν όποτε γουστάρουν, σταματάνε όπου θέλουν τα φορτηγά, και ενώ ο δρόμος δεν έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα, μπουκώνει λόγω αυτής της αυθαίρετης διαδικασίας.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και λοιπόν, βλέπουμε μποτιλιάρισμα σε μικρότερες γειτονιές.
0: Σε μικρότερες γειτονιές. Και χωρίς λόγο, σου λέει ο άλλος, περίμενε 5 λεπτάκια, σου λέει. Εμένα με σταμάτησε εδώ, τώρα ήταν ένα στην Κηφισία, σταμάτησε, λέει, στο περίπτωτο, μισό λεπτό να πάρω τσιγάρα. Άρα, μεγάλη στην Κηφισία, θα πάρει τσιγάρα. Τώρα πλάκα κάνουμε. Υπάρχει ένα περίπτερο το οποίο. Γιατί έχει άδεια το περίπτερο και είναι μπροστά στον δρόμο για να στα. Κάντου μια τέτοια.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Περίεργα, θα να συμφωνήσει, έτσι. Πώς σε είπα μεσάκι από τώρα. Σε δύο μήνες. Ε, σε δύο μήνες θα το λέμε μεσάκι. Α, το ξέρεις και εσύ αυτό τον κόσμο, έτσι.
1: Εντάξει, μεγάλωσε.
0: Α, έτσι πάει με εσάς, δηλαδή. Μετά τα 30 αλλάζουμε. Δηλαδή,
1: και εγώ μεγάλωσα τώρα.
0: Γιατί σήμερα πώς θα σε λέμε. Άννα Μαρία,
1: θα το δούμε. Θα δούμε πώς θα το επεξεργαστώ και θα ενημερώσω.
0: Λοιπόν, τι μαθαίνεις. Δεν το ξέρω αυτό ότι υπάρχει κλιμάκωση. Να το αλλάξω και εγώ το όνομα δηλαδή. Το τελευταίο όνομα πώς θα είναι, πώς είπαμε.
2: Κιθανάσης.
0: Κιθανάσης, εντάξει. Δελτίο ειδήσαμε την Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου. Συνέχεια τα έχει κάτι σαν την Αθηνά Ιδανέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Άλιμο μέχρι Μοσχάτος, στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακά προβλήματα επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας, ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κόμβο Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Κυβερνητική παρέμβαση για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση έθεσε ως στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή πολύ χαμηλότερη από 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της στήριξης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η θέση της Ελλάδας είναι η αμυντική θωράκιση. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν, ανέφερε χαρακτηριστικά και επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υποστήριξε ότι η επενδυτική απόφαση της γαλλικής πλευράς σηματοδοτεί τη βούληση να προχωρήσει το έργο. Για τις επόμενες εκλογές, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Όσον αφορά το επίδομα ανεργίας, απέκλεισε κατηγορηματικά

0: ενδεχόμενο περικοπής του, χαρακτηρίζοντάς το ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, και έκανε λόγο για προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Αφού μέτρησε τον θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης τελικά άδειασε τον κ. Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του, σχολίασε το Πασόκ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ATI που έκοφιν στο Δουβλίνο, καθώς η άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε υψηλά επίπεδα αλλά σταθερές παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 103 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, τα 100 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι κλωνοποιούσαν τη φωνή συγγενών των υποψήφιων θυμάτων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να γίνουν πιστευτοί, ενώ προσποιούνταν μεταξύ άλλων και υπαλλήλους του ΔΔΕ. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, συνελήφθησαν ένας 23χρονος και ένας 25χρονος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, ενώ η εκτιμόμενη αξία της λίας της εγκληματικής οργάνωσης περνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Έκτακτη συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει στις 11.30 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο τετράχρονα παιδιά. Η απουσία τους έγινε αντιληπτή όταν η μητέρα του ενός παιδιού πήγε στο σχολείο για να του δώσει το μεσημεριανό του και ενημερώθηκε ότι το παιδί δεν βρισκόταν στον υπηαγωγείο. Στις 3.30 το απόγευμα θα κλείσουν με εντολή της Ελλάς οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς στάση. Στον διεθνή χώρο, ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει σε κρίσιμο σταυροδρόμι, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Άξιος, καθώς καλείται να αποφασίσει αν θα επαναλάβει τις μαζικές επιθέσεις, επιδιώκοντας να θέσει τέλος στη σύγκρουση. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Με μένα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρεμιέρα με νίκη στη League Face του Europa League για τον Όφη που κέρδισε με 2-0 τη Hoffenheim. Για το κύπελο Ελλάδος, μεγάλη νίκη της ΑΕΚ που επικράτησε του Πανσεραϊκού με 8-1, ενώ 1-1 έληξε αναμέτρηση Καλαμάτα Λάρισα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.
4: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας μέρα, ακούτε Αλφαρέντιο 989, είναι η Αφιναίτα Νέγκα. Είναι ο Τάστας Καλλιδερανιάν και θα είμαστε κοντά σε εμείς μέχρι τις 11, δύο ώρες είναι αυτές. Είναι Παρασκευή σήμερα και έρχεται το Σαββατοκυριακό για να ηρεμήσουν όλοι και όλες και τα πάντα. Τέλος πάντων, όχι κίνηση βέβαια, γιατί αυτό που συμβαίνει στους δρόμους είναι ούτε στην Κωνσταντινούπολη, έτσι είναι και στην Κωνσταντινούπολη και στη Ρώμη και παντού σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες.
1: Πολύ είναι ώρες ολόκληρες.
0: Ναι, τουλάχιστον εδώ οδηγούν σαν άνθρωποι βέβαια. Υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά εκεί άμα μπεις σε ταξί στην Κωνσταντινούπολη για να σε πάει σε δουλειά, εντάξει, καληνύχτα. Κάνε και διαθήκη. Έτσι. Λοιπόν. Καλημέρα, λέει, καλό Παρασκευή. Επειδή τα ξέρετε τώρα, που μας γράφετε μηνύματα. Και είστε, εγώ λέω να στέλνετε τα παιδιά σας. Υπάρχει συμβουλές που να στέλνετε να μεγαλούν τα παιδιά σας, να κάνουν, να μην μένουν άνεργα δηλαδή, για έλα.
2: Να σας δώσω μια συμβουλή. Να σας πω να τα στέλνετε τα παιδιά σας στα έκτροπα του Πολυτεχνείου όποτε γίνονται. Γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε και μεγάλη εξέγερση το 73, λίγο πριν πέσει η Χούντα. Και οι περισσότεροι εκτροπατζίδες γνωστοί άγνωστοι της τότε εποχής σήμερα είναι βουλευτές και υπουργοί. Γιατί τα παιδάκια σας να μείνουν άνεργα.
0: Υπάρχουν συμβουλές και συμβουλές. Εγώ αυτή
1: έχω
0: υιοθετώ. Ναι. Εγώ το λέω στα παιδιά, το γιο μου, τα γκόνια μου, τα στέλνει.
1: Ψάχτω από.
0: Πα και γίνουν άνθρωποι.
1: Η Σοφία Βουλτεψή είναι στην.
0: Καλημέρα σα, κύριε.
3: Καλή
0: σα
3: ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλου και όλου.
0: Μαθαίνω εξ εγκύρου πηγή ότι πάτε πολύ καλά εκεί στην περιοχή σα. Μου είπε μια πουλάκι χτε που είδα. Λίγο ευτραφέ το πουλάκι.
3: Α, δεν ξέρω τι λες.
0: Και αυτό είναι εκεί το πουλάκι, αυτό εκεί κατοικοεδρεύει στο νότιο τομέα. Ναι, καταλάβατε ποιο είναι. Σε ταβέρνα τον συνάντησα μεσημέρι.
3: Είσαι περίπτωση.
0: Ναι, σε ταβέρνα τον συνάντησα. Δεν μάσαγε, κατάρρουφαγε και κατάπινε τα κουντοσούβλια, τα μια τα ψητά.
3: Έλαβε.
0: Τι έλαβε εσύ, αφού το είδα. Φάει και λίγο σπανακόριζο, λέω, μεγάλε. Κάπως να φέρει την ισορροπία. Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
3: Είσαι περίπτωση, ήσουν πάντα.
0: Έτσι, μεγάλωσα έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω. Λοιπόν, τώρα, εδώ που τα λέμε, το ερώτημα είναι ένα. Τώρα το είδε η κυβέρνηση το πρόβλημα με τα καύσιμα.
3: Όχι, δεν ξέρω.
0: Περίμενε ένα λεπτό,
3: τώρα.
0: Γιατί δεν μπορεί τώρα να ανακοινώνει χτες. Αυτά τα που καλά είναι τα μέτρα, δεν λέω δεν είναι. Προς Θεού δεν θα πω ότι δεν είναι καλά τα μέτρα, αλλά αυτό που ανακοίνωσε για τα καύσιμα.
1: Αυτή η κρίση είναι τόσο καιρό.
0: Αλλά αυτό είναι που μας ταλαιπωρεί τώρα δύο χρόνια.
3: Μας ταλαιπωρεί, αλλά ήταν υπό κάποιο έλεγχο πριν κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα.
0: Γιατί θες πάντα να δικαιολογείς, Σοφία μου, τα δικαιολόγητα.
3: Μη μου λέω.
1: Κάτι πολύ λογικό. Σκέφτεται ο κόσμος. Δεν θα είχαμε αναχαιτήσει την ακρίβεια εάν αυτά τα μέτρα είχαν πάρθει λίγο νωρίτερα. Πολύ απλή σκέψη.
3: Ακούστε, τα μέτρα αυτά για όσο διάστημα είχαμε μισό το πρόβλημα. Ας το πω μισό το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα ο πόλεμος στο Ιράν. Ξεκίνησε μένα από την Ουκρανία, αλλά εκεί το πρόβλημα ήταν περισσότερο σοβαρό λόγω του ότι χάσαμε τους ιτοβολώνες μας και χάσαμε και τα λιπάσματα που γινόταν εισαγωγή από εκεί. Τώρα το να κλείσει η Ερυθρά και να κλείσει η Σαουδική Αραβία τα λιμάνια της, το οποίο η αλήθεια είναι ότι και εγώ που ασχολούμαι με το εξωτερικό δεν περίμενα ότι ο εμφύλιος μέσα στην Ιεμένη θα οδηγούσε σε τέτοια χτυπήματα εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, που είναι της τελευταίας εβδομάδας αυτό. Δηλαδή απειλούσαν, ρίχνανε.
0: Εντάξει, αυτά τώρα μην πάμε σε αυτό. Εντάξει.
3: Σίγουρα υπάρχει αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Όταν κλείνει και το Ορμούς και η Ερυθρά Θάλασσα, υπάρχει. Είναι αδιανόητη αυτή η κατάσταση που ζούμε, παιδιά. Εγώ αυτό το πράγμα, τόσο κάνω 40 χρόνια. Έκανα εξωτερικό ρεπορτάζ.
0: Το ξέρω.
3: Τους μαζί πολέμους δεν είχα ζήσει. Ήτανε μικροπόλεμοι διασπαρμένοι. Εδώ είμαστε ζωσμένοι. Τι να πω, προφανώς έχει κάποιο δημοσιονομικό χώρο.
0: Εντάξει, το καθόλου ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε.
3: Προσπαθεί να τον διαχειριστεί.
0: Μία ερώτηση, λέει ένας φίλος ακροατής, να σας κάνω. Και λέει το εξής. Έχετε, λέει, μήπως κάποιο σχέδιο για το κυκλοφοριακό, υπάρχει κάτι, λέει ο Γιώργος, το οποίο να βοηθήσει αυτό τον κόσμο έτσι όπως έχουμε εξελιχθεί εδώ στην Αθήνα. Τώρα βέβαια δεν είναι μόνο η πρωτεύουσα που έχει πρόβλημα, αλλά
3: είναι όλες οι πρωτεύουσες, ναι, αλλά τώρα σκεφτείτε ότι είμαστε 5 εκατομμύρια εδώ πέρα, ναι. Και κάθε σπίτι, και λογικό είναι, διότι έχουμε προοδεύσει, δεν είναι όπως παλιά. Κάθε άνθρωπος έχει το αυτοκίνητό του, κάθε άνθρωπος θέλει να κυκλοφορεί. Λογικό είναι να έχει γίνει αυτό τώρα. Έχουν κάνει κάτι προτάσεις, επειδή και εγώ το παρακολουθώ πιο πολύ από την πλευρά των συγκοινωνιολόγων, αλλά είναι κάποια σημεία τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή πραγματικά κάνεις μια μισή ώρα να πας οπουδήποτε και με την κίνηση. Δεν είμαι εγώ σε θέση να απαντήσω σε αυτό. Σίγουρα υπάρχει, από ό,τι είδα, περισσότερη αστυνόμευση αυτές τις μέρες για να ανοίγει ο δρόμος.
0: Δεν βοηθά, δεν είναι αυτό απάντηση.
3: Αλλά δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Είναι
0: δύσκολο. Τότε...
3: Τώρα, ίσως αυτά που λένε οι συγκοινωνιολόγοι, 1, 2, 3, 4, 5, άλλα από αυτά μπορούν να γίνουν. Άρα, επειδή είναι έτσι, η δόμησή μας είναι δύσκολο.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτή η πόλη σχεδιάστηκε για συγκεκριμένο
1: μέρος. Δεν σχεδιάστηκε. Ναι. Σχεδιάστηκε ένα πολύ μικρό μέρος.
0: Όταν σχεδιάστηκε, ναι. Πριν από χρόνια.
1: Αναπτύχθηκε χωρίς σχέδιο.
3: Ναι,
0: και
3: ναι,
0: δεν υπήρξε όμως πρόβλεψη από τους πολιτικούς. Δεν μιλάω για τη δική σας κυβέρνηση μόνο που δεν έχετε σχέδιο. Μιλάω και για τους προηγούμενους που δεν είχαν σχέδιο και τους πιο προηγούμενους που δεν είχαν σχέδιο. Και δεν υπήρξε κανείς να δει μακροπρόθεσμα ότι αυτό θα αυξηθεί για να κάνει κινήσεις οι οποίες σήμερα θα ήταν.
3: Ναι,
0: δηλαδή, αν δεν είχαμε κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτό το.
3: Ναι, αλλά πριν 20 χρόνια, παιδιά. Αυτό.
0: Ναι, πριν 20 χρόνια. Ναι, δεν θα είχαμε την Αττική Οδό, θέλω να πω. Που...
3: Όχι, όχι, ναι. Γιατί εδώ φρακάρει, χθες ήμουν στην Αττική Οδό και φράκαρε και η Αττική Οδός.
0: Ναι. Το γεγονός ότι πρόσωπα. Αποδεικνύει πως η κρίση που βγαίνει η χώρα μας σε προτεύσεις πολιτισμική. Κάποια στην πέφτει ο Ηρακλής, ότι δεν είστε καλοί εσείς. Σαν...
3: Ναι.
0: Δεν είναι.
3: Εγώ προσωπικά είμαι.
0: Προσωπικός, ναι, βούλτεψη. Τι μας πει η βούλτεψη.
3: Έτσι, υπάρχουν αυτοί που σε αγαπάνε πολύ και αυτοί που δεν σε θέλουν. Έτσι γίνεται σε αυτή τη ζωή.
0: Μάλιστα. Και ένα θέμα, επειδή παρακολουθεί τα εξωτερικά πολλά χρόνια και ξέρετε πάρα πολύ καλά όλο αυτό, σαν δημοσιογράφος δηλαδή.
3: Ναι, ναι.
0: Καθόσαστε εκεί καλύτερα. Λοιπόν, τώρα...
3: το χούι δεν φεύγει, το παρακολουθώ και τώρα. Ναι. Δηλαδή, εμένα πιο πολύ να πω με απασχολεί κάτι το οποίο δεν το βλέπω καθόλου στις ειδήσεις, ότι σχεδόν καθημερινά ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας βγάζει ανακοινώσεις για τη Ζαπορίζια και την Μπουσέρ στο Ιράν και λέει σταματήστε τώρα, αμέσως θα γίνει στραβή.
0: Ναι, θα γίνει στραβή, είναι βέβαιο αυτό.
3: Πώς θα γίνει, όταν τα εργοστάσια αυτά δεν έχουν φτιαχτεί για να κάνεις πόλεμο γύρω τους.
0: Ναι, εγώ παρατηρώ το εξής τώρα, το είπα και χτες εδώ στην εκπομπή έτσι στα πεθαχτά με την Αθηναίδα, ότι δηλαδή είδαμε την κατάρρευση του χρηματιστηρίου στην Τουρκία,
3: ναι.
0: Και υπάρχει συναγερμός μετά τις εκροές 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτικά κεφάλαια και έχουν γίνει και συλλήψεις τελεχών στις αγορές.
3: Ναι.
0: Τι μπορεί να επιφέρει αυτό και τι επιπτώσεις.
3: Τώρα η Τουρκία είναι πράγματι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το λέμε πάντα ότι κάνει εξαγωγή των προβλημάτων της. Ακριβώς γιατί, ας πούμε, να σκεφτούμε ότι άλλαξε 6 κεντρικούς τραπεζίτες σε 5 χρόνια ο Ερντογάν, έχει έναν πληθωρισμό πάνω από 30%. Και εγώ που είμαι στον ΟΣΕΠ για παράδειγμα, στον οργανισμό δηλαδή Ευξήνου Πόντου, βλέπω τους Τούρκους συναδέλφους πολύ προβληματισμένους. Και βλέπω και το προσωπικό, γιατί η έδρα του είναι στην Κωνσταντινούπολη, το προσωπικό πολύ προβληματισμένο για την κατάσταση την οικονομική. Κάνει δηλαδή έναν πολυετή πόλεμο του τον πληθωρισμό και δεν καταφέρνει εντωμεταξύ, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει και το χρέος, γιατί συζητάμε πάρα πολύ για το πώς συμπεριφέρονται οι Ευρωπαίοι, η Ισπανία για παράδειγμα. Έχουν επενδύσει, έχουν δώσει πολλά χρήματα στις τουρκικές τράπεζες. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουν, λέει ο Ανδρουλάκης, κυρώσεις, μάλιστα. Τι θα γίνει, θα καταρρεύσει η Τουρκία και θα χάσουν, ας πούμε, τα λεφτά τους. 150 δις έχουν βάλει στις τράπεζες εκεί.
0: Οι Ευρωπαίοι εννοείται, οι Ευρωπαίοι.
3: Βέβαια. Και έχει μεγάλη πτώση, οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν έχουν επηρεάσει περισσότερο την Τουρκία. στη λογική ότι έχουν χάσει όλο τον τουρισμό τους από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Και φυσικά στο μεταξύ φτιάχνουν αυτές τις φαντασιώσεις για το Σουνιτικό Χαλιφάτο που ναυαγούν στην οικονομία στο εσωτερικό, αλλά δημιουργούν πρόβλημα στους γείτονες. Και ποιοι είναι τώρα ο στόχος? Εντάξει, είναι η Ελλάδα και το Ισραήλ.
0: Ναι.
3: Γιατί αυτό είναι, γίνεται μια πίεση στην αγορά συναλλάγματος, υπάρχει πολιτική αβεβαιότητα, τώρα θα ξαναείνε, αν είδατε, θα ξαναείνε ο Ερντογάν υποψήφιος, το κανόνισε.
0: Ναι, θα πάει, κάνει πρόοδο.
1: Υπήρχε περίπτωση να μην το έκανε έτσι.
3: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μεγάλη έκθεση των τραπεζών της, είναι η πιο επικίνδυνη περίπτωση των τελευταίων χρόνων, έχει συσσωρευτεί η κρίση στην Τουρκία. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ. Και αυτά που κάνει με τις αμυντικές συμφωνίες τώρα, ξέρετε, με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, που λέμε είναι πυρηνική δύναμη. Και θα κάνει το Πακιστάν, θα χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά του? Δεν θα τα χρησιμοποιήσει, θα ξέρετε, θα εξαφανιστεί την άλλη μέρα. Δηλαδή κάνει συμμαχίες χωρίς αντίκρισμα. Και ήδη είπαν ότι δεν θα πάνε να υπερασπιστούν τη Σαουδική Αραβία. Άρα η συμφωνία αυτή της Μέκας ήταν έτσι για να έχουμε να λέγαμε.
0: Για τα μάτια του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια
3: καλημέρα.
0: Σας. Θέλω να ρωτήσω το Βασίλη, το Χαμουζά. Συγγνώμη. Όχι το Βασίλη. Έναν άλλον ήθελα να ρωτήσω. Κάτι μου έγραψε εδώ. Τώρα θα τα έκανες καλύτερα. Όχι, δεν είναι ο Βασίλης. Θα τα έκανε καλύτερα κάποιος, ας πούμε, στο κυκλοφοριακό, δηλαδή θέλω να πω τι θα κάνατε εσείς, ας πούμε, έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα και διαμορφώθηκε τα τελευταία 50 χρόνια. Ωραία, εγώ θέλω να μάθω τι θα γινόταν σήμερα, δηλαδή εσείς που κάνετε την κριτική, γιατί εγώ δεν έχω λύσει, δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω τι θα έπρεπε να γίνει. Να μου πείτε λοιπόν εσείς που λέτε ότι αυτός λέει ανοησίες, ο άλλος λέει βλακίες, ο άλλος λέει παπαριές, ο άλλος λέει το ένα το άλλο. Εσείς τι θα κάνατε, δηλαδή ποια είναι κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή θα μου πεις, εγώ δεν εξελέγει να κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι, όταν κάνεις κριτική όμως πρέπει να μας λες.
1: Είναι και ένα από τα θέματα εκκίνηση που δεν το πολύ πιάνουνε. Είναι σαν να μην υπάρχει, ασχολούνται με άλλα, επειδή τη κίνηση είναι πολύ καθημερινό. Πάντως στοιχίζει και στην παραγωγικότητα της χώρας.
0: Κοίταξε να δεις, στη Θεσσαλονίκη κάνανε το flyover και γι' αυτό υπήρξαν αντιδράσεις, γιατί το κάνετε. Αυτό εντωμεταξύ θα δώσει ανάσα μεγάλη στη Θεσσαλονίκη, είναι τεράστιο έργο. Είναι περιφερειακό, μεγάλο, είναι μεγάλο έργο. Δεν είναι περιφερειακός απλά. Έτσι.
4: Παρακάπτει στην πόλη.
0: Βέβαια. Θες να πας κάπου, δεν περάσεις από τη Θεσσαλονίκη. Αν θες να πας στην Καβάλα, φεύγεις. Πας
4: και η
0: Πάτρα. Ναι.
4: Περιφερειακός.
0: Ναι. Λοιπόν, έγινε ο περιφερειακός, έγινε η Πάτρα πύργος. Θέλω να πω, αυτά βοηθάνε πάρα πολύ. Και υπήρξαν αντιδράσεις, ας πούμε. Για το flyover. Υπήρξαν αντιδράσεις, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που αντιδρούσαν.
1: Πάντα υπάρχουν αντιδράσεις. Εδώ είσαστε χώρα της αντίδρασης. Θέλετε να αντιδράσετε κι εσείς, μπορείτε να μας στείλετε SMS στο Viber στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας στείλετε mail on air@alfaradio989.gr. Και 212-14-800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κριτική μπορεί να γίνει, λέει, από τον κάθε ένα πολίτη.
0: Καλά, μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε. Το θέμα δεν είναι να γίνει κριτική. Το θέμα είναι αν μπορεί να υπάρξει και λύση. Δηλαδή όταν έχει σπίτια, έχουν χτιστεί, τι απαλωτρίωση θα κάνει, δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό. Δεν το ξέρω, το λέω γενικότερα.
1: Μας γράφει ο Γιώργος, επειδή είπες ποια θα ήταν η λύση. Κύριε Χατζή, είμαι οδηγός και οδηγός στην Αθήνα 20 χρόνια. Κανείς δεν έχει ρωτήσει αυτούς που κινούνται στην Αθήνα για να λύσει το πρόβλημα. Όλα τα δρομολόγια των φορτηγών και οι παραδόσεις πρέπει να γίνονται βράδυ και στα κέντρα.
0: Ή πολύ πρωί.
1: Βεβαίως. Και στα κέντρα όπως Αθήνα και Πειραιά, αυτός που δεν μένει εκεί και δεν δουλεύει εκεί να πληρώνει διόδια. Τι είπες τώρα, Γιώργο, αυτό είναι τζις. Χωρίς πάρεις, βέβαια, ηλεκτρονικά. Εδώ ούτε αυτό το δέχονται.
0: Ναι, ποιος θα το δεχθεί αυτό.
1: Αντισυνταγματικό.
0: Αυτό που το ένα που είπε. Που είπε τώρα για τα φορτηγά έχει δίκιο. Διότι παραδόσεις δεν μπορεί να γίνονται οποιαδήποτε ώρα την ημέρα. Αυτό συμβαίνει. Χτες πήγαινα σε έναν δρόμο, έχει σταματήσει το φορτηγό. και ξεφορτώνει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, εργαζόμενος και αυτός, εργαζόμενος είμαι και εγώ όμως. Του λέω, μήπως να φύγουμε, κάνε μας τη χάρη, μου λέει τώρα.
1: Α,
0: να ξεφορτώσω τώρα ένα λεπτό, ρε αδερφέ. Όχι, ευγενής ήταν ο άνθρωπος, δεν μου είπε τίποτα. Του λέω, να ξεφορτώσεις εσύ, αλλά φορτώνω εγώ, του λέω, κατάλαβες. Και μου λέει, και γέλαγε. Τέλος πάντων, κάναμε ένα πολύ ωραίο διάλογο και στο τέλος του λέω, ξεφόρτωσε να φύγουμε, αδερφέ, του λέω, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Μου λέει, άσε με ρε γάμο, τώρα έκανα την παραγγελία και αυτός, τι θες να κάνω. Υπάρχουν και αυτά, αυτό το κράτησα. Τώρα έκανε την παραγγελία και αυτός. Δεν φταίει και ο Φορτηγάτσης τώρα. Αυτός εκπροσωπούσε μια μικρή βιοτεχνία που φτιάχνει ζυμάρια, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα. Και αυτοί να ζήσουν θέλουν τώρα. Εντάξει, να πουλήσουν το παλιό ζυμάρι και κάμουν να πάνε να φάνε μια πίτα με γυρώσει. Κατάλαβες τι λέω. Λοιπόν, και του παρήγγειλε τελευταία στιγμή να μην το πάει, να πάρει το τρακοσάρι. Δηλαδή,
1: να μην εξυπηρετήσει επίσης, να μην.
0: Ναι, πει... Και στο τέλος φεύγοντας μου λέει: θες μια πίτα. Του λέω: όχι. Και πολύ καλό παιδί ήταν και εντάξει, έκανε τη δουλειά του φουκαρά. Δηλαδή, τι να του πει τώρα. Αλλά δεν φταίει και αυτός. Θέλει και οι καταστηματάρχες. Μην τα ρίχνουμε μόνο στα παιδιά αυτά, έτσι. Λοιπόν, τι θες, μωρέ. Τι... Εντάξει, ναι.
4: Αλφα 94,7. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνα ΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνα ΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
10: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν,
11: δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
13: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
14: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Ναι.
0: Που είχατε, δεν είναι της ελληνικής αστυνομίας, του Τσίπρα εννοεί, καταλάβατε αν τα 7,5 δις που θα δώσουν είναι κάθε χρόνο τετραετία, δεν το ξέρει κανείς. Κύριε Χατζή, αριστερή λωρίδα στον Κηφισό είναι μόνο για αυτούς που θα φτάσουν μέχρι την Ερυθρέα έξοδο νωρίτερα, θα μειωθεί κίνηση κατά 25%. Δεν το ξέρω.
1: Για να το λες κάπως το έχεις σκεφτεί.
0: Φορτηγό γραμμή λέει.
1: Ξέρεις, όσοι οδηγούμε στην Αθήνα, έχουμε ένα έργο που θα κάναμε, που είναι το αγαπημένο μας, που συνήθως έχει να κάνει με τη διαδρομή που κάνουμε εμείς.
0: Εντάξει, καλά. Ο κάθε άνθρωπος έχει κυκλοφορήσει ένα συγκεκριμένο δρόμο.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Είναι και θέμα παρατήρησης, λέει ο άλλος. Εγώ έχω παρατήρηση αυτό.
0: Εντάξει, και θα γίνει χειρότερα, γιατί μου λέει ας λέω για την παραλιακή. Αυτό θα χειροτερέψει. Εκεί θα μπορείς να πηγαίνεις μόνο με ντρόν. Να βρεις ένα ντρόν να δένεσαι και να σε πηγαίνουν. Γιατί.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα.
0: Θα βρεθεί και σιγά που δεν θα υπάρχει. Θα δεις και στα ντρόν κυκλοφοριακή. Πρόβλημα στα ντρόν. Γιατί εκεί γίνεται αυτό το έκτρωμα που λέγεται.
1: Της πλουτοκρατίας
0: που είναι εκεί οι ματσομένοι που κονομάνε και φτιάχνουν το καζίνο. Γι' αυτό έγινε και το καζίνο έγινε τώρα. Αλλά τώρα δεν είμαστε ποτέ κορόιδα. Για το καζίνο έγινε εκεί. Θα μαζευτούν εκεί πέρα καμιά 50.000. Χωριό καινούριο και οι δρόμοι ίδιοι. Κάνουν λέει υπόγειο. Ρε, ποιο κοροϊδεύετε? Τι κάνετε υπόγειο? Περίμενε. Και το υπόγειο που θα κάνετε, τι θα γίνει, ας πούμε? Εκεί θέλει εντωμεταξύ 12 βιολογικούς καθαρισμούς για να γίνεται η δουλειά σωστά στην αποχέτευση. Αλλιώς δεν πρόκειται να γίνεται. Αλλιώς θα μπαίνει στη θάλασσα αυτή και θα βγαίνει καφέ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω.
1: Καφέ τώρα, εντάξει.
0: Μαύρο, ξέρω εγώ, κίτρινο. Εν πάση περιπτώσει, ανάλογα τη διάθεση. Ναι, αλλά θέλω να πω, δεν γίνεται. Δηλαδή κάπου, εντάξει. Μια κυρία κατέβηκε, λέει, να, μια κυρία που κατέβηκε στην κεντρική οδό να πάρει σουβλάκι και είχε κλείσει το δρόμο για να περάσει το λεωφορείο και από εκεί που έρχονται το ασθενοφόρο. Είχα την περιέργεια να κάτσω να δω τι θα γίνει. Η κυρία ήρθε συνάμενη κουνάμενη, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο κόσμος φυσικά βέβαια τη γιουχάρανε και αυτή από αντίδραση του έβριζε και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ούτε ήρθε η τροχέα, ούτε τις πήραν τις πινακίδες, ναι. Τίποτα απολύτως. Μια άλλη κυρία μέρα με μούτζωνε προχθές εδώ,
1: ναι.
0: Η οποία πήγε να περάσει με στόπ εδώ στον δρόμο, στη γωνία, και της κάνω το χέρι. Σταματήστε, της λέω, κυρία. Ναι, λέω εγώ, πάρτα ρε, μου λέει.
1: Αμέσως.
0: Ναι, εγώ την έκανα φίδι τώρα, εντάξει, δεν είχα
1: όψη. Πάντως αυτές που περιγράφει εδώ ο ακροατής είναι αυτές που κάνουν και με το δάχτυλο. Το λίγα, λίγο,
0: ναι.
1: Λίγο να πάρω
0: ένα
1: σουβλάκι.
0: Λεπτούλι, ρε,
1: ένα, πώς κάνετε, με φάγατε πια, τι άνθρωποι είστε.
0: Πώς κατάφεραν τα βυθιστήρια και έκαναν υπερκέρδη, μήπως επ' ευκαιρία των πολέμων, άκουσε μεγάλε, θα σου πω, είναι πολύ απλό. Τα βυθιστήρια έκαναν υπερκέρδη διότι κλείσανε τα μεγαλύτερα βυθιστήρια στη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα τα βυθιστήρια τα συγκεκριμένα να δηλίζουν περισσότερες ποσότητες πετρελαίου και να κονομάνε περισσότερο. Απλά είναι αυτά. Μαθηματικά είναι. Μην θες να ρίξεις τον καπιταλισμό ξαφνικά. Λοιπόν, για το λόγο αυτό οι μετακινήσεις στο Μονακό,
1: ναι,
0: επιτρέπεται να γίνονται με ελικόπτερο που έχουν θεσπιστεί ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα ελικόπτερα. Πώς θα... εγώ το να βρω το ελικόπτερο τώρα.
1: Πώς θα γίνει, εμείς θα περνάμε από εκεί άνευ ελικόπτερο.
0: Πώς, γι' αυτό σας είπα, πάρουμε ένα ντρονάκι, αδενόμαστε πάνω στον ντρόν, χραπ, θα μας πηγαίνει στον προορισμό τον ντρόν. Μπαπ, θα σε κατεβάζει κάτω. Ή να βάλουμε στην πλάτη αυτά που βγάζουν.
1: Τα λεξίπτωτα.
0: Όχι. Αέρα, που βγάζουν αέρα, ας πούμε, και μπαπ.
11: Για θάλασσα.
0: Όχι, έχει και εδώ και για τη γη. Έχει, ναι. Έχει. Σε λίγο έτσι θα κυκλοφορούμε. Ένα αερίος.
11: Ναι.
0: Ναι. Και θα δεις, θα πέφτουνε στον δρόμο. Μπαπ. Έπεσε η γριά. Δεν ήξερα να το χειριστεί. Γκραπ κάτω. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Αυτό που λες, Γιάννη. Λέει, οι περισσότεροι νομίζουν, λέει, ότι η λωρίδα των τυφλών στα πεζοδρόμια είναι απλά για διακόσμηση και παρκάρουν. Αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό. Είναι λοιπόν, προημερών εδώ, ένα μάρτυρα εδώ, λέει, μπήκε ανάποδα στον δρόμο ένα, ο οποίο έβριζε του υπόλοιπου που πηγαίνανε κανονικά. Πού πάρε.
1: Το θράσο.
0: Πού πάνε όλοι αυτοί ανάποδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Αυτό πηγαίνει ανάποδα, εντάξει, για άλλα.
14: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Θέλω να ακούσουμε. Δεν είναι πολύ καλό ο ήχος, δεν είναι πολύ καλός, το συγγνώμη γι' αυτό, αλλά το βρήκα. Και έχει να κάνει με τον Μαζονάκη και είναι ένα τραγούδι που τραγουδάει η Δία Καραπατάκη στη μνήμη του Μαζονάκη.

0: Λοιπόν, ήταν, εντάξει, δεν ήταν ο ήχος πάρα πολύ καλός. Ένα από μια συναυλία που έβινε η Ιουλία Καραπατάκη, το ηχογραφήσαμε τώρα. Τέλος πάντων, δεν είναι το τι καλύτερο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό και το βάλαμε να τα ακούσετε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε λίγο να ταξιδέψουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που τέλος πάντων έχω πολλές ενστάσεις για το πώς λειτουργεί, αλλά πεις τώρα δουλειά σου είναι, εσύ δεν είσαι καν, ας πούμε, βουλευτής. Όχι, είμαι δημοσιογράφος όμως και κάνω αυτή τη δουλειά για 53 χρόνια και είμαι και πολύ, και μόνο γιατί και το δημοσιογράφος είναι μια ιδιότητα διαφορετική. Και παρατήρησα αυτά τα φαινόμενα τα οποία και επέλεξα για να παίξουμε σήμερα εδώ και να ακούσω και το δικό σου σχόλιο, κυρία Φινάιδα.
1: Μάλιστα,
0: από αυτό που θα ακούσεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε πρώτα με το Μάκη. Με το Μάκη πρώτα.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχω ακούσει τις ύβρις σας πολλές φορές. Ευτυχώς πλέον του ζητήματός σας επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη. Έχετε 13 εκκρεμείς δικογραφίες να αντιμετωπίσετε, στις οποίες θα σωρεύονται ποινές. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια στον δρόμο που έχετε.
0: Λοιπόν, μου τα είπε και η ίδια χθες το βράδυ στην εκπομπή που την είχα, αλλά τα είπα και στη Βουλή αυτά.
3: Όπως μου είπε χτες ο Χουντικός Βορύδης, που αποτελεί τον ανταυτού του κυρίου Μητσοτάκη μαζί με το έτερο Χουντικό Σταγονίδιο Γεωργιάδη, έχετε, μου λέει, 13 δικογραφίες. Δεν θα ασχοληθώ. Είπε ο Βορύδης. Ο Βορύδης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Βορύδης που τον καλύψατε και για το έγκλημα των Τεμπών και για το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Βορύδης που ήταν ο Κασιδιάρης της εποχής. Ο Βορύδης ήταν ο Κασιδιάρης της εποχής. Είπε λοιπόν σε μένα χτες, έχετε 13 δικογραφίες, δεν θα ασχοληθώ μαζί σας. Δεν είναι μόνο 13, είναι, νομίζω πρέπει να φτάνουν τις 20 οι δικογραφίες που έχουν όλες κοινό παρονομαστεί ότι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και ειδικά με ειδική συμμετοχή του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Βορύδη, των κυρίων Μαρινάκη, Λαζαρίδη, Μαρκόπουλου και όλα αυτά σαφώς με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, που δεν μπορεί να σταθεί μέσα στην αίθουσα της Βουλής την ώρα που μιλάω, δεν έχει ούτε τα κότσια, ούτε το σθένος, ούτε την ποιότητα, ούτε την αντοχή να παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού την ώρα που μιλώ ως η πιο ενοχλητική και μοναδική μέχρι πρότινος γυναίκα αρχηγός αυτού του δειλού προσώπου, γιατί πρόκειται περί δειλού προσώπου του κυρίου Μητσοτάκη, που έχει πια εγκαθιδρύσει ένα παρακράτος μέσα στο κράτος, ένα παρακράτος που ενεργοποιεί αστυνομικούς και επίορκους δικαστικούς για να εκπληρώνει τα παραγγέλματά του.
0: Αυτά έτσι απάντησε, ναι, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τα είπε και χθες την τηλεόραση που είχαμε αυτή τη, λέει ένας φίλος.
1: Συγγνώμη, τι είπε για
0: την. Σα τρομοκρατεί, λέει, και ναι, τη φοβάστε όλοι οι δημοσιογράφοι. Ναι.
1: Γιατί είπε η μοναδική γυναίκα αρχηγός κόμματος, είπε.
4: Τώρα.
1: Α, γιατί έχουν υπάρξει.
0: Γιατί βεβαίως έχει υπάρξει. Η Αλέκα Παπαρίγα, η Δαμπανάκη, η Μαρία Δαμπανάκη, η Φόβη Γεννηματά. Πώς δεν έχουν υπάρξει. Και σπουδαίες γυναίκες.
1: Πολύ, λέ, ναι.
0: Με μεγάλη. Ναι. Έκανε σεισμό, λέει, αν το νιώσαμε.
1: Πού να καταλάβουμε.
0: Δεν είναι ένα μήνυμα, είναι αρκετά τα μηνύματα, παιδιά, για να το δούμε αυτό, παρακαλώ.
4: Να ρίξουμε
0: μια ματιά. Ναι, ρίξε
1: μια
0: ματιά. Έκανε, λέει, σεισμό.
1: Είναι όμως το κτίριο, δεν πήραμε χαμπάρι.
0: Το κτίριο εδώ δεν είναι.
1: Δεν είναι και οι καρέκλες μας εδώ που κουνιόμαστε εμείς όλη την ώρα.
0: Εσύ, όχι εγώ.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν κουνιόνται κι όλοι.
1: Έχει. Εγώ τέτοιο. Το σχολείο.
0: Τριζόνια. Λέει η γιαγιά μου. Λοιπόν. Θα το κοιτάξουμε για το σεισμό που λέτε. Εμένα η Βουλή με ενοχλεί πάρα πολύ ο Ρωτάκος Μητικά, επειδή το ξέρουν μεταξύ τους οι βουλευτές. Επίσης με ενοχλεί το χειροκρότημα όταν μιλάω δικός τους. Παράσταση είναι. Τι νομίζεις ότι είναι. Δηλαδή τι καταλαβαίνεις εσύ, Βασιλική μου. Παράσταση είναι. Εντάξει, χρειάζεται μια ηρεμία στη Βουλή που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Χθες επιχείρησα κανένα δύο φορές να την ρωτήσω την Κωνσταντοπούλου κανένα δύο θέματα. Δεν μπόρεσα, αλλά.
1: Και επειδή είναι αρχηγός, γιατί ρωτάνε εδώ στους αρχηγούς πώς τους συμπεριφέρεις, πρέπει να τους αφήσει να πούνε αυτά που έχουν να πούνε.
0: Τώρα, είναι διαφορετικό να παίρνει από ένα βουλευτή συνέδευση, από έναν υπουργό και από έναν πρωθυπουργό ή αρχηγό κόμματος.
1: Ναι, γιατί αν δεν τον αφήσει, θα πει τι πάει στο τέλος. Οπότε θα είναι αποτυχημένη, θα είναι αποτελεσματική συνέδευση.
0: Όχι, δεν αυτό για να το ρωτά. Εσύ τον καναπεί και κάθεσαι τώρα. Τι είναι, Τάσο?
5: Είναι 4,3 στα Βασιλικά, στην Εύβοια.
0: Στην Εύβοια.
5: Ρίχος βέβαια στα 5 χιλιόμετρα.
0: Α, γι' αυτό ακούστηκε. Γι' αυτό. Προς το
5: 4,3.
0: 4,3.
5: Η αυτόματη λύση. Η αυτόματη λύση που δίνει το γεωδυναμικό, αυτό δίνει.
0: Αυτό δίνει. Θα έχουμε και ανακοινώσεις αργότερα, φαντάζομαι. Στα Βασιλικά, στην Εύβοια, ήταν βάθος 5 χιλιόμετρων, που σημαίνει ότι κούνησε κάτι καλά. Εντάξει. Λοιπόν, έλα Τάσο.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κάτσε, πριν προχωρήσω, έχω
5: να
4: καρβέλα.
5: Πω ότι ακούνε μόνο Αλφαρέντιο 989.
4: Ναι, και καρβέλα είναι ότι, γιατί...
5: Καρβέλα, τι καρβέλα.
4: Έχω δήλωση.
5: Νίκο Καρβέλα.
4: Ναι, ναι, λέει, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση παρακμής. Είμαι ακμή.
5: Να βάλει για τα σπυράκια κρέμα, λέει και ο Τάσος. Άμα είναι έχει ακμή, περνάει δεύτερη εφηβεία, τι να κάνω. Ναι, εντάξει. Για να πάει στα ΙΕΚΑΚΜΗ.
4: Οτιδήποτε άλλο λέει εκτός από παρακμή δήλωση. Αυτός είναι ο υπότιτλος της δήλωσης.
5: Ναι. Ο Καρβέλας.
4: Ναι, ναι.
5: Εντάξει. Οκ. Okay. Αυτός ξέρει καλύτερα τι είναι. Τι να κάνω εγώ τώρα.
4: Ακμαίος επίσης θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι.
5: Λοιπόν, δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη ζήτηση.
4: Γιατί... Εγώ στο διάβασα γιατί ήταν μια που βλέπω ακμή.
5: Καλύτερα.
4: Όπου βλέπω ακμή, σου διαβάζω γιατί είδα.
5: Να πάει και ασετόνια για τα νύχια, να συνέλθει.
4: Παιδιά, έτσι θέλει έναν άνθρωπο.
5: Δεν μπορεί παρά να μην είναι μόνο.
4: Είναι ακμή όμως, λέει.
5: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, να ακούσουμε μια απάντηση του Πρωθυπουργού όταν του είπανε για την υπόθεση Ερντογάν για Βαρτό.
6: Κύριε Πρόεδρε, για το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Είπατε, κύριε Ανδρουλάκη, κάτι το οποίο θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως εθνικά επικίνδυνο. Πρώτον, είπατε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Και το γεγονός... μπορεί να σας ενοχλεί αυτό το δίλημα. Να μην σας κάνει να αισθάνεστε πολύ βολικά, αλλά αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το γεγονός ότι εννοείται ότι η κυβέρνηση αυτή επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη, αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη. Είναι σαν να μας λέτε ότι η κυβέρνηση υιοθετεί ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων, ότι αγοράζουμε μπελαρά, ότι προμηθευόμαστε το θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, ότι αναβαθμίζουμε τα F-16, γιατί? Για να αποκομίσουμε βραχυπρόθεσμα εκλογικά ωφέλη. Και πιστεύετε πραγματικά ότι μια υπεύθυνη κυβέρνηση θα μπορούσε ποτέ να ασκεί μια μακροπρόθεσμη εξωτερική πολιτική και να θέσει σε κίνδυνο ενδεχομένως τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μόνο και μόνο επειδή σε κάποιους μήνες από τώρα θα έχουμε εκλογές? Αν αυτό πιστεύετε, κύριε Ανδρουλάκη, οφείλετε να το πείτε και να το δηλώσετε ξεκάθαρα. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνω εγώ είναι ότι η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια, να προστατεύει τα σύνορά μας, να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Το κάναμε από την πρώτη μέρα, το κάναμε το 2020 όταν αποτρέψαμε Στην εισβολή, οργανωμένη εισβολή μεταναστών στον Εύρο, θα εξακολουθούμε να το κάνουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Παρακαλώ λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα αυτό το οποίο είπατε. Θα σας ζητήσω να το ανακαλέσετε, να το ανακαλέσετε στην δευτερολογία σας και να αντιληφθείτε ότι έχετε έναν υπεύθυνο ρόλο ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν σας επιτρέπει να αφήνετε τέτοιου είδους υπονοούμενα, ειδικά για θέματα τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική.
5: Αυτό, και έχω σκέφτηκε αυτό το τραγούδι να ακούσετε.

0: Λοιπόν, παίρνω ένα μήνυμα από τον κύριο Ευστάθιο Σταγάκη και μου λέει το εξής: καλή σας μέρα. Παρακολουθώ την εκπομπή σας, αλλά ενώ και εσείς και άλλοι στα μέσα ενημέρωσης σκίζετε τον Πατούλη και πολύ καλά του κάνετε, δεν λέτε δυνατά ποιος αστείος υπουργός υγείας και ποια αστεία κυβέρνηση κατάργησε τους δράμπο υγείας, δηλαδή κάτι επιθεωρητές που υπήρχαν το 19 και σήμερα ούτε αυτοί δεν υπάρχουν για ελέγχους. Χαλάσατε τον κόσμο γιατί χάδια στο Γεωργιάδη. Λέγομαι Στάθη Σταγάκη, μπαίνω στον κορώνα. Λοιπόν, κύριε Στάθη, άκου. Ο μόνος που έδειξε στην ελληνική τηλεόραση τις υπηρεσίες ελέγχων που καταργήθηκαν και έγινε μία είμαι εγώ, ένα το κρατούμενο, και αυτός που έκανε τη σκληρότερη κριτική είμαι εγώ και η Αθηναίδα, αυτή που κάνει τη σκληρότερη κριτική για αυτό το θέμα, εδώ ραδιοφωνικά. Και είπαμε από την αρχή για τους ελέγχους.
1: Δεν ναι, μας άκουσε αυτές τις ημέρες
0: δεν
1: ο ακροατής μάλλον.
0: Δεν μας ακούσατε, δεν μας είπατε. Εντάξει, αυτό δεν είστε υποχρεωμένος βέβαια να ακούτε την κάθε μας εκπομπή. Να...
1: Απλώς επειδή λέτε ότι δεν το είπαμε και το είπαμε εδώ, το συνεχίσαμε. Λέγαμε ότι Αφηναίδα, πρέπει συγκεκριμένα.

0: εκπομπή, παρουσίασε ολόκληρο τον πίνακα όλες αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες καταργήθηκαν και έγινε 9 αρχή διαφάνειας. Και είπα να μας πούν αυτοί οι 9 αρχή διαφάνειας ανά τομέα πόσους ελέγχους έχει κάνει και πόσα κέντρα διακλείσανε. Ένα λεπτό. Και το κάνω αυτό στον Άδωνη, λέει, δεν κάνετε κριτική. Δηλαδή, εντάξει, θέλω να τον σκοτώσω.
1: Να πούμε συγκεκριμένα και τι το όνομά του, δηλαδή, δεν είναι προφανές όταν λέμε προφανές, ότι πρέπει λέμε, να δηλαδή υπάρξει μια
0: παιδιά, τώρα
1: ειδική, εντάξει, τέτοια οργάνωμα.
0: Δεν θα παραστήσω το Πασόκ εγώ, που και τους είπα αυτές τις μέρες πόσο πήγανε καλά και πόσο, δηλαδή αυτά δεν τα ακούνε ορισμένοι.
1: Κοίτα, έτσι, όταν είναι αποφασισμένος κάποιος ότι κάπως το έχει ακούσει ή ότι δεν συμφωνεί, δεν συμφωνεί. Δε, ό,τι και να το πούμε δεν αλλάζει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω καθένα που σκέφτεται.
1: Μπορεί να μην άκουσε ο συγκεκριμένος ακροατής.
0: Όχι, δεν λέω, δεν το μέμφω με τον άνθρωπο. Εντάξει, καλά έκανε και το στέλνει και μας δίνει εμάς την ευκαιρία να απαντήσουμε. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά,
1: μας γράφει εδώ ο Γιώργος. Μα και έλεγχος, λέει, να γίνει αν βρουν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ενεργοποιείται το πρωτόκολλο ευροπρόσθεσης. Αυτό γίνεται εκτός σώματος, στις τσέπες συγκεκριμένα. Ναι, αλλά τουλάχιστον θα ξέρεις ποιος είναι υπεύθυνος.
0: Ναι.
1: Θα λες πήγε,
0: ναι,
1: και κάτι έγινε.
0: Ωραία. Βελτίο θα ειδήσεων. Πάμε τώρα σε βελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και θα επανέλθουμε όσο το δυνατόν συντομότερα, κυρία Παπακοσταντίνου.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από τη Μαρίνα Αλίμου μέχρι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος του Μοσχάτου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο, 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα, ενώ η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Αττική. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή πολύ χαμηλότερη από 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της στήριξης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η θέση της Ελλάδας είναι η αμυντική θωράκιση. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν, ανέφερε χαρακτηριστικά και επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα της χώρας. Για τις επόμενες εκλογές, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Όσον αφορά το επίδομα ανεργίας, απέκλεισε κατηχορηματικά το ενδεχόμενο περικοπής του, χαρακτηριζοντάς το ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα και έκανε λόγο για προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Αφού μέτρησε τον θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης τελικά άδειασε τον κ. Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του, σχολίασε το Πασόκ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μικρή πτώση σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Στα 102 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 100 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Έκτακτη συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στις 11.30 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρουσιαστεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρίων στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στη συνέντευξη θα συμμετέχουν επίσης η πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή μετά από εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

0: Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι κλωνοποιούσαν τη φωνή συγγενών των υποψήφιων θυμάτων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να γίνουν πιστευτοί. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Νέα Ιωνία, συνελήφθησαν ένας 23χρονος και ένας 25χρονος, αφού είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, ενώ η εκτιμόμενη αξία της λίας της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη. Στις 3.30 θα κλείσουν με εντολή της Ελλάς οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς στάση. Στον διεθνή χώρο, ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει σε κρίσιμο σταυροδρόμι, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Άξιος, καθώς καλείται να αποφασίσει αν θα επαναλάβει τις μαζικές επιθέσεις, επιδιώκοντας να θέσει τέλος στη σύγκρουση. Έχω μία μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Με μένα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρεμιέρα με νίκη στη League Phase του Europa League για τον Όφη που κέρδισε με 2-0 τη Hoffenheim. Για το κύπελο Ελλάδος, μεγάλη νίκη της ΑΕΚ που επικράτησε του Πανσεραϊκού με 8-1, ενώ 1-1 έληξε αναμέτρηση Καλαμάτα Λάρισα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, Προμηθέας είχε καιρό να γράψει.
1: Μπράβο, μας βρίζει.
0: Και η πατρίδα χάνεται και οι δημοσιογράφοι, το συγγνώμη, ασχολούνται με τα κόμματα, παύλα εγκληματικές οργανώσεις, που κυβέρνησαν και συνεχίζουν το μισελληνικό έργο τους, καθότι είναι ξενόδουλοι και όχι ελληνικής καταγωγής οι αρχηγοί τους. Και όχι μόνο. Εντάξει, δεν ξέρω από πού κατάγεται ο καθένας. Το μόνο που ξέρω εγώ είναι ότι...
1: Και από πού το πιάνεις την καταγωγή, γιατί άμα την πιάσεις από μακριά, άστο. Δεν υπάρχει. Ναι.
0: Λοιπόν, ο καθένας έχει άποψη, το ξέρω, αλλά κρατήστε μερικές απόψεις και για τον εαυτό σας, δεν χρειάζεται. Για το κράτος, για το ένα, για το άλλο, μην τον μπερδεύουμε.
1: Επίσης υπάρχουν μερικοί που θέλουν να λέμε ακριβώς αυτό που θέλουν αυτοί. Να έχουμε τη σκαλέτα τη δική τους που έχουν μέσα στο μυαλό τους.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι Αντώνης από τον
0: Εγώ δεν πρόκειται να ακολουθήσω. Τι είπε μου, είπε ο Ανδρουλάκης, λέει συνέχεια για ολιστικό σχέδιο. Δεν έχω καταλάβει τι εστί. Για βάλ' το ρε Στάσο, να το ακούσει και ο κύριος Αντώνης.
2: Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση. Προσεγγίζεται από το ΠΑΣΟΚ ολιστικά. Με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα. Έτσι γίνεται ολιστική πολιτική.
3: Σταμάτε!
2: Πριν πεινάζεις, μαγειρεύεις.
3: Αγαλό,
0: Λοιπόν, ναι. Ολιστικό.
4: Είναι ολιστική ιατρική.
1: Ολιστική διατροφή, δεν
4: είναι. Ολιστική διατροφή.
1: Ναι.
4: Οκ, ολιστική.
0: Γιατί άλλο το ολιστικό, αλλά.
4: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει τώρα τις επόμενες μέρες και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς να πάρουν να φτιάξουν ένα βιβλίο ιζρών νεκρών, γιατί θα χάσουν την μπάλα. Εχθές είχαμε εκροές από το ΠΑΣΟΚ, σήμερα θα έχουμε ιζρωές.
1: Σαν την Αντρία.
4: Έφυγε η Ρόζα, έρχεται ο Αλέξανδρος. Ρόζα Βρετού. Καρδιολόγος, πρώην βουλευτής επικρατείας, υποψήφια ευρωβουλευτής, στις τελευταίες ευρωεκλογές είχε πάρει γύρω στις 21.000 ψήφους, 16η θέση. Τι άλλο θέλεις? Του Παπανδρεϊκιά.
0: Δεν ξέρω.
4: Ναι. Έχω την εντύπωση ότι είναι η κόρη του Ντίνου του Βρετού.
0: Δεν ξέρω, ούτε τον Ντίνο ήξερα.
4: Πάω και παλιό βουλευτή, δεν ήξερε.
0: Τι να κάνω τώρα, πρέπει να ξέρω την οικογένεια Βρετού. Δεν
1: μα
0: τη χάρη πρέπει
4: να έφυγε πάντως. Και πάει, δεν το είπε.
1: Έφυγε με το φευγιό.
0: Και εγώ θα φύγω. Για λέγε.
1: Έφυγε με το φευγωμό.
4: Το θέμα είναι μην ακούσουμε, ξαναγύρισε.
0: Και πού πάει.
4: Θα πάει, δεν το είπε, αλλά θα πάει στο Τσίπρα. Γι' αυτό λέω εκεί.
0: Και τι να κάνει στο Τσίπρα.
4: Έτσι νομίζει.
0: Και φεύγει από εκεί η...
4: Ποιος, ο Αλέξανδρος. Νίνα... Η Νίνα δεν έχει ακόμα, είναι στο προθάλαμο. Είναι στο ζέσταμα. Το θέμα είναι μη καεί στο ζέσταμα. Αυτός που θα έρθει σήμερα μάλλον είναι Αλέξανδρος Αυλονίτης. Πρώην ΣΥΡΙΖΑ, μετά Κασελάκη, μετά από τον Κασελάκη.
0: Πού να πάει αυτός?
4: ΠΑΣΟΚ θα έρθει, έρχεται σήμερα. Ακολουθεί σίγουρα 100% Ευάγγελος Αποστολάκης. Σήμερα θα ανακοινωθεί κατά, στο λέω εγώ, 99,9 επισήμως.
0: Ποιος παιδί?
4: Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής και έρχηγας. Σου θυμίζω ότι είναι ο βουλευτής που στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΚΕΠΕ που είχαμε, είναι αυτός που έφτιαξε το πόρισμα μόνος του 100 τόσες σελίδες, γιατί ήταν ο ανεξάρτητος και κατέθεσε δικό του πόρισμα 100 τόσες σελίδες.
0: Και πάει στο ΠΑΣΟΚ αυτός.
4: Αυτός θα πάει στο ΠΑΣΟΚ, ναι. Κέρκυρα. Νομίζω θα κάνει χαρές ο Μπιάγκης εκεί. Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει.
4: Αλλά θα ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο.
0: Δεν είναι κόρη του Ντίνου, λέει.
4: Α, δεν είναι κόρη του Ντίνου. Εντάξει, ναι. Είδες, γι' αυτό είπα εγώ, νομίζω. Δεν το είπα εγώ με βεβαιότητα.
0: Ναι, όχι, νομίζω, είπες. Εντάξει.
4: Ναι, ναι.
0: Τον Ντίνο τον ήξερα πέρα της.
4: Το ξέρω, είμαι σίγουρο.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον κύριο Χαρή Αθανασιάδη, ο οποίος είναι στο Τσίπρα, στο Ελλάς. Είμαστε μαζί χθες το βράδυ και στη τηλεόραση με τον κύριο Αθανασιάδη, αλλά επειδή δεν τελείωσα τις ερωτήσεις, είπα λέω δεν το φωνάζεις και σήμερα να τελειώσουμε. Καλημέρα.
5: Καλημερίζω και χρωστάω και μια απάντηση για την βάση δεδομένων από την οποία αναντλούνται τα οικονομικά στοιχεία που σας ανέφερα.
4: Συγγνώμη, μόλις ανακοινώθηκε επίσημα. Ποιο? Για τον Αυλονίτη.
0: Α, συγγνώμη, ναι. Προηγούμεθα.
4: Η είδηση.
0: Προηγούμεθα στις ειδήσεις. Ο Αυλονίτης λοιπόν πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ναι.
4: Θα έχει συνάντηση τώρα το μεσημέρι. Τώρα,
0: με ποιον?
4: Με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα βγάλουν την καθιερωμένη φωτογραφία, θα σφίξουν τα χέρια, θα τον καλωσορίσει.
1: Σχεδόν αυτόματη.
0: Αυτό ναι. Γίνεται. Γίνεται.
4: Έγινε και η συνάντηση, έγινε.
0: Σε όαση που συνηθίζουν οι Βεδουίνοι να πίνουν νερό.
4: Εντάξει, νομίζω ότι έχει ενισχυθεί. Τώρα είναι θωρακισμένο το ψηφοδελτίο.
0: Αυτή είναι Βεδουίνοι τη πολιτική όλη αυτή. Τα έχω πει, τα έχω γράψει. Ένα ακόμα Βεδουίνο. Εντάξει, δεν χαλάει η συνταγή. Ελάτε, κυρία Αθανασιάδη. Με ρωτήσανε πολλοί ακροατές, με ρωτάνε αν μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε ένα θέμα. Είναι 7,5 δις το χρόνο ή 7,5 δις τα 4 χρόνια?
5: Δεν μπορώ απολύτως να ξεκαθαρίσω αυτό το ζήτημα. Δεν είμαι σε θέση, δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου αυτή τη στιγμή και με βρίσκεται στον δρόμο. Άρα αυτό δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά έχω την εντύπωση ότι μιλάμε για 7,5 δισεκατομμύρια στην τετραετία και όχι στον χρόνο. Ωστόσο, αυτό αφήστε το με ερωτηματικό, παρακαλώ.
0: Μάλιστα. Ορίστε, είπατε θέλετε να μας ξεκαθαρίσετε το θέμα των δεδομένων που έχετε για τους...
5: Αυτό επειδή μου το ρωτήσατε χθες, κάθε λίγο και ξεφύγησα τα πράγματα. Ναι. Ως προς αυτό, αναφερόμαστε δηλαδή για τους ακροατές μας, στην πρόταση να φορολογηθεί με 1% η περιουσία του 1% πιο πλούσιων στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό το 1% των πιο πλούσιων κατέχει το 24% του εθνικού πλούτου, περίπου 200 δισεκατομμύρια. Και η ιδέα είναι κατέτος φορολόγηση 1%, δηλαδή περίπου 2 δισεκατομμύρια. Τα οποία όμως προϋποθέτουν ότι θα έχει ολοκληρωθεί το λεγόμενο περιουσιολόγιο. Από πού είναι τα στοιχεία τώρα? Τα στοιχεία είναι από έναν διεθνή οργανισμό πανεπιστημιακό που εδρεύει στη Γαλλία, το World Inequality Database. Στα ελληνικά αυτό σημαίνει βάση δεδομένων για την παγκόσμια ανισότητα. Και συγκεντρώνει πανεπιστημιακούς από όλο τον κόσμο, οι οποίοι κάνουν μια εκτίμηση, πώς κάνουν εκτίμηση, ας πούμε, οι δημοσκόποι, έχουν μια μεθοδολογία, κάνουν μια εκτίμηση με βάση στοιχεία που παίρνουν από τον ΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τις κινήσεις κεφαλαίων. Και αυτοί δίνουν αυτά τα στοιχεία για την περίπτωση της Ελλάδας. Με δεδομένο τώρα, προσέξτε.
0: Μπορείτε, είπατε κάτι όμως, ότι αυτό είναι εκτίμηση, ναι. Δεν είναι ακριβής μέτρηση.
5: Εκτίμηση είναι.
0: Ναι.
5: Αλλά όπως
0: είναι, ναι, σαν το Ινστιτούτο Φλωρεντίας με τις άβεις του
4: αντιλαμπτικών
0: μέσων.
5: Προσέξτε. Γι' αυτό εμείς επιφυλακτήκαμε και λέμε πρώτα περιουσιολόγιο για σίγουρα στοιχεία και μετά.
0: Σας ρώτησα κάτι όμως εχθές το οποίο δεν μου το απαντήσατε. Στο περιουσιολόγιο, εγώ τι θα προσθέσω από αυτά που έχω ήδη γράψει? Ένας πολύ πλούσιος, συνήθως το όνομά του, έχει ελάχιστα πράγματα. Γιατί είναι σε εταιρείες. Άρα, εγώ τι θα γράψω παρά που είμαι υπερπλούσιος παραπάνω από αυτά που έχω δηλώσει? Τίποτα.
5: Ακριβώς στο περιουσιολόγιο θα αφορά και εταιρείες. Και, δηλαδή, θα φαίνεται το πρόσωπο στο βαθμό που συμμετέχει στην εταιρεία.
1: Μα αυτό δεν περιγράφεται στη φορολογική μας δήλωση.
5: Έφερα χθες το παράδειγμα για να το κάνω κατανοητό.
1: Ναι.
5: Γιατί και εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, αλλά όσο καταλαβαίνω. Όπως κάνουμε τη δήλωση στο ε9, του τι έχουμε σπίτι κλπ. Αλλά χρειαζόμαστε το κτηματολόγιο ώστε το κράτος να έχει συνολική εικόνα και να κάνει πολιτική. Έτσι και τώρα μπορεί να έχουμε δηλώσεις εισοδημάτων, αλλά χρειαζόμαστε. Αν και δηλώσεις εισοδήματος έχουμε.
1: Το κτηματολόγιο έχει και μια άλλη έννοια. Το κτηματολόγιο έχει να κάνει και με την έκταση. Γιατί είναι πολύ ασαφές στην Ελλάδα τι έχει συμβεί με τις εκτάσεις.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Να δούμε ποια είναι δασικά.
1: Ποια είναι δασικά ακριβώς. Περιγράφει τέτοια πράγματα.
0: Είναι άλλη δουλειά.
1: Έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη γη, έτσι. Και τι ακριβώς είναι αυτή η γη.
0: Για να ολοκληρώσει.
5: Σκεφτείτε το εξής. Ότι κάθε χρόνο κάνουμε την δήλωσή μας και κάνουμε το εισόδημά μας. Δεν μιλάμε για το εισόδημα. Αλλά μόνο όσοι κάνουν ποθενέσχες, για παράδειγμα, όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ποθενέσχες, δηλώνουν και τα υπόλοιπα, και πάλι δεν είναι βέβαιο, είναι η δήλωσή τους.
0: Ένα λεπτό.
5: Άρα,
0: αυτοί
5: λοιπόν,
0: που κάνουν ποθενέσχες, οι περισσότεροι πλούσιοι,
5: ένα λεπτό.
0: Οι υπερπλούσιοι στην Ελλάδα κάνουν όλοι ποθενέσχες και πολύ προσεκτικά μάλιστα, γιατί αυτό έχει και
4: ποινικές
0: κυρώσεις, γιατί οι περισσότεροι έχουν και μέσα ενημέρωση από αυτούς.
5: Λοιπόν,
0: άρα λοιπόν, δηλαδή αυτούς που βαντάζει το κεφάλι σας που θεωρείτε υπερπλούσιους, που είναι κάνουν ποθενές και δηλαδή, δεν ξέρω, δηλαδή με συγχωρείτε, σε αυτό το περιουσιολόγιο θα πρέπει να βάλω ας πούμε και τις 500 λίρες που μου άφησε η γιαγιά μου.
5: Θα πρέπει να βάλετε τρία πράγματα, τρία μόνο.
0: Για τις λίρες λέω πως η γιαγιά μου.
5: Καταθέσεις.
0: Ναι.
5: Καταθέσεις.
0: Τις βάζω αυτές.
5: Μερίσματα και αυτό, ομόλογα.
0: Τα βάζω αυτά όλα.
5: Τα τρία μιλάμε. Δεν μιλάμε για άλλα πράγματα. Αυτά είναι τα ουσιώδη.
0: Ναι, αυτά τα βάζω όμως εγώ.
6: Θηρίδες.
0: Όχι,
5: δεν. Όχι, θηρίδες.
0: Δεν τις άνοιξαν οι Γερμανοί.
5: Είναι ένα ατομικό πράγμα.
1: Έργα τέχνης.
5: Όχι. Ούτε κοσμήματα που μας βγάζει η κυρία Αναστασίου, μην τις τα πάρουν και θα τα κληρονομήσει αυτή για διάξη η κυρία Αναστασίου. Να μην φοβάται. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Υπάρχει 24 Ιουλίου μόναχα στην Αγγλία μια οργάνωση Patriotic Millionaires που αποτελεί 120 δισεκατομμυριούχους ζήτησαν μόνοι τους να φορολογηθούν με 2% του χρόνου η περιουσία τους. Όχι με ένα που λέμε εμείς, με δύο.
0: Ναι.
5: Και λένε ότι αυτό μόνοι τους θα αποφέρει 24 δισεκατομμύρια λίρες στην Αγγλία. Και οι ίδιοι το ζήτησαν και μάλιστα έκαναν και μια έρευνα και κατέληξαν ότι το 75% των υπερπλούσιων της Αγγλίας, του UK δηλαδή, του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν σε αυτό. Δεν θα υπάρχει δηλαδή πηγή κεφαλαίων σημαντική.
6: Δηλαδή, και κάτι άλλο μπορεί να υπήρχε λογική από πίσω. Δεν μπορεί να ξυπνήσαν αυτοί το πρωί και να είπαν εγώ χαρίζω τόσα. Κάτι άλλο κοιτάξτε, θα υπήρχε. Θα υπήρχε κάτι.
1: Μπορεί να είναι και πατριώτες αυτοί. Έχουν, μπορεί να είναι ξέρεις τίποτα ευγενείς που έχουν. Να ρωτήσω κάτι αριθμητικά. Το 1% που θέλετε να φορολογήσετε, ξέρετε αριθμητικά σε πόσους αντιστοιχεί.
5: Σε αριθμό εννοείται.
1: Ναι. Πόσοι είναι το 1%?
5: Δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Είναι 90.000 Έλληνες.
5: Αλλά 90.000, ωραία. Οι Έλληνες, όχι, εσείς κάνατε με το 9 εκατομμύρια τώρα, έτσι.
1: Με 9 εκατομμύρια, αν υποθέσουμε ότι τόσες είναι οι δηλώσεις. Μπορεί να είναι λιγότερες, υπάρχουν και οικονομικά ανενεργοί πολίτες. Αλλά.
5: Ενδεχομένως να είναι τόσο.
1: Λέω, εγώ λοιπόν λέω χονδρικά ότι είναι 9 εκατομμύρια οι δηλώσεις. Μπορεί να είναι οι δηλώσεις 7 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια. Είναι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Είναι πολλοί. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε.
5: Είναι άνθρωποι που έχουν τέτοια εισοδήματα που εσείς και εγώ δεν μπορούμε ούτε να τα σκεφτούμε.
0: Ένα λεπτό. Έχετε ένα λάθος όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Καταρχάς τα μερίσματα που είπατε δεν είναι περιουσία για να δηλωθούν στο περιουσιολόγιο. Είναι εισόδημα που αυτό μπαίνει στη φορολογική δήλωση. Δεν είναι περιουσία το ότι παίρνω μέρισμα.
5: Όχι.
0: Μην τα μπερδέψετε. Βεβαίως έχω δίκιο.
5: Μιλώ για τις συμμετοχές.
0: Άλλο, δηλαδή αυτά που παίρνω εγώ ως μέρισμα που είμαι σε 10 εταιρείες, ας πούμε, δεν είναι μέρος στο περιουσιολόγιο, δεν είναι περιουσιακό στοιχείο. Είναι εισόδημα. Είναι εισόδημα. Κατά συνέπεια, τι συζητάμε.
1: Έχετε σκεφτεί.
0: Είναι λίγο μπερδεμένο αυτό. Αυτή που το.
5: Τι
0: συμμετοχή. Συμμετέχω εγώ σε 10 εταιρείες και παίρνω τον χρόνο αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι εισόδημα, δηλώνεται στην εφορία. Δεν μπορώ. Τι να γράψω άλλο.
1: Εγώ θέλω να μείνω σε αυτό που είπε ο Τάκης προηγουμένως.
5: Το οποίο. Να διευκρινίσω αυτό παρακαλώ. Εγώ μπορεί να έχω συμμετοχές αλφα ποσό που να μην το ρευστοποιώ, να είναι εκεί μετοχές. Είναι περιουσιακό μου στοιχείο. Το μέρισμα που θα πάρω είναι άλλο. Άρα διορθώνω, δεν μιλώ για τα μερίσματα που είναι εισόδημα.
1: Ναι.
5: Μιλώ για τις συμμετοχές, έτσι.
1: Μάλιστα. Είπε προηγουμένως ο Τάκης κάτι, το οποίο το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, ότι οι υπερπλούσιοι, όλοι ξέρουμε, ότι δεν τα έχουν αυτά στο όνομά τους. Έχετε σκεφτεί λοιπόν ότι σε αυτούς τους 90.000 Έλληνες, που είναι πολλοί, είναι μια μικρή πόλη, έτσι, μπορεί να υπάρξει το εξής άδικο, τελικά να πρόκειται για νομοταγής σχετικά ευκατάστατους, όχι για ανθρώπους με αδιανόητα πλούτη, γιατί αυτοί απλούστατα τα έχουν σε εταιρείες, και τελικά να καταλήξετε να φορολογήσετε ανθρώπους που μπορεί να κληρονόμησαν κάτι, αλλά οι ίδιοι να μην είναι ιδιαίτερα εύποροι, να έχουν δύο σπίτια σε μια καλή περιοχή, αλλά τέλος πάντων να μην είναι η παλαβά πλούσιοι που περιγράφεται.
5: Για να καταλάβετε τι λένε,
1: ναι.
5: Σας λέω μοναχά το εξής,
1: ναι.
5: Ότι το 50% των πιο φτωχών Ελλήνων, η μισή δηλαδή, η μισή, κατέχουν μόνο το 12% του εθνικού πλούτου. Δηλαδή κατέχουν το μισό από όσο το 1%.
1: Σύμφωνα με εκτίμηση.
5: Δεν μιλάμε, σύμφωνα με την εκτίμηση πάντα, έχει εκτίμηση, γι' αυτό θέλουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν μιλάμε λοιπόν για αυτό που περιγράφεται τώρα, για ποιο σπίτι εδώ και τι. Μιλάμε για αδιανόητα ποσοστά.
1: Ναι, απλώς αυτό το ένα.
0: Ένα λεπτό, καταρχάς να πω κάτι.
1: Στο 1% μπορεί αυτή να είναι 100 άνθρωποι, ξέρετε.
0: Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πετάξατε μια φωτοβολίδα για να δείξετε στην κοινωνία ότι εμείς θα καθαρίσουμε τους υπερπλούσιους. Δεν έχετε ούτε τα στοιχεία.
5: Θεωρούμε ότι θα συμβούν.
0: Ναι, ένα λεπτό. Αυτό είναι μια. Ένα πυροτέχνημα προκειμένου να προσελκύσετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πράγματι σκέφτονται έτσι χωρίς να έχετε ούτε στοιχεία εκτιμήσεις μόνο ούτε περιουσιολόγιο το οποίο είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το οποίο ήταν και μνημονιακή υποχρέωση κατά συνέπεια μας πουλήσατε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες αυτό έγινε πόσο κύριε καθηγητά μου όλο το σεβασμό όχι εσείς προσωπικά δεν λέω για εσάς. Λόγια αυτό είναι που το ενεπνεύστηκε το...
5: Ναι. Και απαντώ τώρα.
0: Ναι, εντάξει τώρα.
5: Πρώτον, το περιουσιολόγιο το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι, αλλά η Νέα Δημοκρατία μόλις ανέλαβε, το πάγωσε και έτσι από το 19 ως σήμερα δεν έγινε τίποτα.
0: Γιατί δεν το ψήφισε, μα ήταν ψηφισμένο από το 14 κύριε, συγγνώμη. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το ανέλαβε δεν το έκανε. Από το 14 ήταν ψηφισμένο αυτό και το επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ το 18. Και λοιπόν, δεν έγινε λοιπόν, τίποτα γιατί δεν το βάλε μπροστά το 18. Δεν μπήκε τώρα, ποτέ μπροστά αυτή η υπόθεση. Ήταν η μνημονιακή υποχρέωση. Κάτι
5: άρα,
0: που δεν το ήθελε.
5: Συμφωνούμε τώρα σε ένα πράγμα. Ότι είναι χρήσιμο να γίνει. Έτσι. Ότι είναι χρήσιμο να γίνει, συμφωνούμε.
1: Εμείς μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Ποιο είναι χρήσιμο να γίνει.
1: Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
5: Φυσιολόγιο.
1: Και
0: γιατί
1: έχουμε ερωτήσει.
5: Βάλτε μια ταινία όμως.
0: Όχι, συγγνώμη. Είναι χρήσιμο να γίνει. Με συγχωρείτε κύριε καθηγητά, εγώ θα σας δώσω όλο τον χρόνο. Είναι χρήσιμο να γίνει γιατί μου το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα. Όχι, δεν συμφωνώ. Και δεύτερον, με συγχωρείτε. Όταν δεν έχετε, κύριε καθηγητά μου.
5: Όσα μας ζητάει η Ευρώπη δεν είναι όλα αρνητικά. Αν δεν είχαμε την Ευρωπαία επίτευξη, την Ευρωπαία εισαγγελία, δεν θα ξέραμε τίποτα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα δεν είναι όλα αρνητικά.
0: Με συγχωρείτε, για να σας τα πω. Ένα λεπτό, για να σας τα πω. Να σας τα πω όπως έχουν τα πράγματα. Γιατί δεν θέλω να, ούτε εσείς να δικηθείτε, ούτε εμείς να δείξουμε ότι δεν το. Το έχω σημειώσει εδώ. Το Γενικό Περιουσιολόγιο νομοθετήθηκε με το άρθρο 83 του νόμου 3842 το 2010. Ήταν ο Παπανδρέου Πρωθυπουργός. Τροποποιήθηκε το 2013 και επιβεβαιώθηκε ως μνημονιακή δέσμευση το 2015 με τον Τσίπρα. Παρά το επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΙΑΔΕ το 18 δεν εφαρμόστηκε ως καθολικό περιουσιολόγιο. Εφαρμόστηκε μόνο το ειδικό περιουσιολόγιο ακινήτων μαζί με τα επιμέρους μητρώα και διασταυρώσεις. Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Ωραία.
0: Τελεία.
5: Εμείς λοιπόν λέμε τώρα
0: εντάξει, για να ξεκαθαρίσουμε, ναι. Να μην λέμε μπουρδε. Όχι εγώ, όχι εσείς προς Θεού, έτσι.
5: Όχι.
0: Αυτό είναι που το ενεπνεύστηκε και πήγε και το είπε του Τσίπρα και την πάτησε. Γιατί
5: όχι,
0: αυτό.
5: Την
0: πάτησε, σας λέω.
5: Καταρχάς,
0: είναι μάπα το καρπούζι.
5: Αυτό, όχι. Κάνετε λάθος.
0: Καλά, εντάξει.
5: Αυτό, έχουμε εφαρμογή ήδη σε κάποιες χώρες. Έχουμε εφαρμογή.
0: Αφήστε μου τις άλλες χώρες.
6: Εσείς πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ποτέ? Θα το εφαρμόσετε με το καλημέρα αν πάρετε αύριο την κυβέρνηση?
0: Όχι, μπορεί. Αφού όχι, το είχατε το 2015, ρε σου λέω,
6: δεν πρόκειται να εφαρμοστεί.
0: Μην με εκνευρίσεις.
6: Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί.
5: Με ρωτάτε, αλλά περιμένετε να απαντήσω. Συγγνώμη.
0: Ναι, εντάξει, απαντήστε. Μισό να πάω σε διαφημίσεις και να απαντήσετε με την ισχύα σας. Μην σε ξαναδιακόψω. Μην σε διακόψω. Εντάξει.
7: Αλφα 94,7.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις. Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορεί
9: μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει «Αγορά χρυσού Ανδρέας». Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
10: Άνεση και λειτουργικότητα.
11: Αισθητική και ποιότητα.
10: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
11: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
10: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
11: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Μελισσότοπος Καστοριάς.
11: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
10: Ζήστε το σπίτι σας.
12: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
13: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
14: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
15: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
16: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
17: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
16: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
17: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
16: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
17: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
16: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
18: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
19: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
20: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
21: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
22: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
21: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Ποιο είναι το πεδίο της ειδικότητάς σας?
23: Είναι η νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Οι τελευταίοι δύο αιώνες. Για αυτά τα πράγματα συζητήσαμε.
1: Και του εργατικού κινήματος διάβασα. Το διάβασα το βιογραφικό σας με προσοχή.
23: Ναι.
0: Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ρίχτω τώρα.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ανδρέας Πετρό. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, είμαι εδώ μόνο για ολιστικές προσεγγίσεις. Δεν θα κάνω κάτι άλλο. Σκέτη δεν έχει πια.
1: Εντάξει κύριε Ανδρέα, ό,τι πείτε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω.
3: Τα ζυμαρικά, πώς τα λένε τα ολιστικά.
4: Ολικής.
3: Τι είναι, ολικής. Α, είναι ολικής αυτά. Ολικής, δεν είναι ολιστική.
5: Ναι, ολικής άλλες. Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχει επίσης και άλλη λέξη.
2: Μπερδεύεται το
3: ολικής
2: με το
3: ολιστικό. Το ολικό. Ήθελε ρε παιδί μου, είχα ένα κενό.
2: Ας βλέπω τον γρού για υπνοτιστή.
5: Τι είπες τώρα.
1: Ρε Ανδρέα, έχεις καταλάβει τι είναι αυτός ο τύπος. Εγώ ειλικρινά χθες βλέπω εμφάνιση, χθες προχθές πότε ήταν, εμφανίζεται μέσα σε όλο αυτό το θόρυβο και ένας τυπάκος, ακούρευος, ακούρευτος Μπίρτη, ο οποίος εμφανίστηκε ο υπνοτιστής, λέει, στην Κηφισιά. Εδώ χάμουνα κάπου. Δεν το ξέρω.
5: Εγώ μαθαίνω κάθε μέρα και κάτι καινούργιο. Υπάρχει, λέει, τώρα υδροθεραπεία.
1: Με κλείσμα.
5: Δεν ήθελα να το πω.
4: Είναι
1: όχι. Η υδροθεραπεία την πληρώνεις ένα χιλιάρικο και με το κλείσμα 5 ευρώ κάνεις τη δουλειά σου.
4: Είναι το ίδιο.
5: Εγώ υπέθετα ότι η υδροθεραπεία.
1: Πάρα κάνω κλείσμα στα γεράματα.
5: Άστο τώρα, εντάξει. Εγώ υπέθετα ότι είναι κάποιο είδους υδροθεραπεία. Ότι παίρνουν σε πισίνα με νερά, με ιαματικά, με τέτοια. Δεν είχα φανταστεί ότι μπορεί κάποιο να θέλει να πληρώσει 1500 ευρώ γι' αυτό.
1: Από τον ορθό.
5: Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν πράγματα πολύ. Πολύ εναλλακτικά, τέλος πάντων.
4: Πολύ ακριβά.
3: Ο υπνοτισμός συνταγογραφείται ή όχι, όχι.
5: Δεν αποκλείεται. Ξέρω εγώ, θα αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για αυτά που ξέρουμε. Δεν ξέρω αν αυτό τελικά μας έχει κάνει καλό, όλη αυτή η αποκάλυψη. Αυτό, ότι υπάρχουν τόσα εναλλακτικά της ιατρικής πράγματα.
3: Και τα χρυσοπληρώνεις.
5: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
3: Όχι από ό,τι φαίνεται, είναι στανταράκι. Δηλαδή, ναι. Για σκέψου, θυμάσαι αυτό που βλέπαμε στις ταινίες με το ρολόι που στο έκανε τουκουτουκουτουκουτουκου.
5: Αυτό, ναι. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί και εμείς να είμαστε, να λέμε και για κάποιους ανθρώπους.
1: Μιλάει ο Ανδρέας, ρε παιδιά, και πιάσατε την κουβέντα.
5: Μα έχουμε τις ίδιες απορίες που έχει ο Ανδρέας. Ανδρέα, τι είναι αυτά
2: τα θέματα. Βάζω τα θέματα τα επίγοντα.
1: Εντάξει, τώρα. Okay, τώρα είπε ο κύριος αυτός που είχαμε νωρίτερα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, σαν άνθρωπος, έτσι. Είναι και πολύ καλός καθηγητής και με πολύ μεγάλες γνώσεις σε θέματα, ιστορία και τέτοια. Αλλά τον έχουν μπερδέψει τον άνθρωπο. Εκείνος που είχε την έμπνευση να πάει να πει του Τσίπρα για το περιουσιολόγιο, το οποίο διάβασα πότε έγινε νόμος, πότε άλλαξε, πότε επί το 2015 τον είχε ο Τσίπρας στα χέρια του, ήταν μνημονιακή υποχρέωση, δεν έγινε ποτέ. Τι θα προσθέσουμε σε αυτό το περιουσιολόγιο, κανείς δεν μου λέει. Κανείς δεν μου λέει.
5: Τι θα περιγράφει.
1: Μου λένε, θα περιγράφει αυτά που δηλώνω στην εφορία και στο Ποθενέσχες. Και μου λέει, οι πλούσιοι, οι πολύ πλούσιοι στην Ελλάδα έχουν μέσα ενημέρωση, κάνουν Ποθενέσχες αυτοί. Δεν έχουν. Όλοι. Είναι μέτοχοι σε κάποιο μέσα ενημέρωσης.
2: Πού ξέρεις ότι είναι 10, 15 και δεν είναι.
1: Αυτοί λένε ότι είναι τόσοι ρε εσύ. Ανδρέα, δεν λέω εγώ. Αυτοί τους το.
2: Χωρίς μέσα δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν μερικοί, λίγοι είναι.
2: Εντάξει, κάτσε να τους βρούμε.
1: Οι πολυπλούσιοι. Α, εντωμεταξύ τα 200 δις λέει που έχουν αυτοί. Που είναι εκτίμηση, δεν είναι.
3: Μπορεί να έχουν και παραπάνω.
1: Είναι σαν το. Μπορεί να και πολύ και λιγότερο.
3: Μπορεί να και λιγότερο.
1: Μπορεί να και 500 δις, αλλά όμως.
3: Είναι με το μάτι.
1: Μπορεί να είναι ένα τρεις.
3: Είναι με το μάτι. Σε βλέπω έτσι.
1: Να αφήσω 200 δις. Α, τα 200 δις του λέει ο άλλος.
3: Σε βλέπω ότι έχεις 200 δις.
1: Είναι σαν το. Τη Φλωρεντία. Μπολόνια, πού ήταν αυτό το.
3: Φλωρεντία, Φλωρεντία.
1: Το Ινστιτούτο για να πάρουν άδεια στα τηλεοπτική σταθμή.
3: Είχε κάνει έκθεση.
1: Τι τραβά. Τι θα ακούσω σε αυτή τη ζωή, μου. Ελάτε κύριε Ανδρέα, πέστε τα εσείς όπως νομίζετε καλύτερα από μένα.
2: Κρατάμε μικρό καλάθι, κάτσε να δούμε τι είναι αυτό.
1: Να δούμε,
2: μην το ξορκίζουμε, εντάξει.
1: Δεν ξορκίζω τίποτα, μωρέ, αλλά να σου πω κάτι.
2: Τελικά.
1: 5 δις βγάλανε η τράπεζα και δεν τους βάλανε κανένα φόρο. Κανένα φόρο. Λοιπόν, βάλε φόρο λοιπόν σε αυτούς πρώτα, πες μας για αυτούς και μετά πες μας τα υπόλοιπα. Έτσι.
2: Μα και τράπεζα ήταν.
1: Τράπεζες δεν είναι πρόσωπα. Αυτοί μιλάνε για πρόσωπα, δεν μιλάνε για τράπεζες, για εταιρείες. Τώρα το παρουσίασε και εταιρείες ο καθηγητής. Καταρχάς αυτό δεν το συμπεριλαμβάνουν, λέει, στο πρόγραμμα. Απλώς το είπανε για να ψήσουν μερικούς σαν τον Τάσο. Έτσι. Αυτό δεν είναι για ψηστήρι, είναι. Δεν είναι για κανονικό.
3: Τα βραχιόλια δεν κινδυνεύουν. Πάντως το είπε ρητά αυτό.
1: Ναι, μόνο εντάξει, τι με νοιάζει τα βραχιόλια.
3: Μοιάζει, δεν έχω
1: βραχιόλια, οπότε εντάξει. Για λέγε, Ανδρέα, τι βλέπεις εσύ?
2: Κοίταξε να δεις. Χθες στην εκπομπή έπεσα πάνω στο Μητσοτάκη. Εντάξει. Αναγκάζεται τώρα να δώσει κάτι. Ας πούμε πετρέλαια, αυτά κτλ.
1: Αναγκάζεται, μάλιστα.
2: Δεν αναγκάζεται από την πραγματικότητα.
1: Εσύ ξέρεις, τι ας πω, εγώ εσένα ακούω, δεν έχω...
2: Ναι, νομίζω έτσι είναι. Απλώς τώρα, μη συγχωρείτε τώρα, αν δεν μπει κάτι στη βενζίνη, σοβαρό όμως, όχι αστεία,
1: τι να μπει.
2: Αν δεν μπει κάτι στη βενζίνη να την κατεβάσει, θα κυνηγάμε τα μακαρόνια στα 3 ευρώ.
5: Άρα μάλλον να βγει, εννοείς.
2: Το πιτόγυρο στα 6. Λοιπόν, γιατί αυτό θα μεταδοθεί στην οικονομία κατευθείαν. Μεταδίδεται που μεταδίδεται, αλλά θα το εκτοξεύσει. Γιατί θα σου πει αυτός που πήγε το σούπερ μάρκετ, με συγχωρείς. Εγώ έκανα την προμήθεια, ας πούμε, στο 1,20 και μου έχει πάει προμήθεια στο 20. Οπότε εγώ πώς θα το βάλω στο 0,90 που είχε... Θα το βάλω στο 1,40. Λογικό δεν είναι αυτό? Πώς θα διατηρήσω την κερδοφορία? Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα κάτι πρέπει να γίνει και εκεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι νομίζω.
1: Ναι, δεν ξέρω εσύ το που... Πες το, πώς νομίζεις, τι να σου πω εγώ τώρα.
2: Ναι.
1: Εσύ.
2: Έτσι ναι. Νομίζω πρέπει να γίνει, γιατί... Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, για να μιλάμε σοβαρά. Ο χειμώνας που έρχεται... Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
1: Ναι, κανένας δεν τα βλέπει καλά για το χειμώνα. Βρίσκεσαι μόνος σου.
2: Ναι, θέλω να πω, ναι. Και μακάρι να έχουμε κάτι θερμοκρασίες εκεί μεταξύ 15, 12, 17, ας πούμε, μπας και τη βγάλουμε καθαρή.
1: Ναι.
2: Έχουμε κάποιες ελπίδες γι' αυτό.
1: Ναι, έχουμε, αλήθεια είναι. Μήπως η ΡΙΑ ήπιος ο χειμώνας, εννοείς.
2: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, ναι. Να κάνει κανένα μήνα, μην κάνει τώρα. Μας πεθάνει στην υποτακρία.
1: Γι' αυτό με τα καύσιμα τώρα έχει αποκλειστική, αυτό που λες τώρα, αποκλειστική ευθύνη κυβέρνηση για την αύξηση των καυσίμων?
2: Αν έχει ολιστική προσέγγιση.
1: Όχι, αποκλειστική ευθύνη κυβέρνηση.
2: Όχι, παιδί μου, έχει αποκλειστική ευθύνη, δεν περνάει από το χέρι της. Εδώ έχουμε πόλεμο εκεί πέρα και γίνεται χαμός. Οι Χούθοι κλείνουν τα στενά. Έρχεται το Ιράν, πάει και το Κατάρ, ποιος πάει, έχουμε μπερδευτεί τελείως. Λοιπόν, έχω διαβάσει ένα πολύ ωραίο τώρα στο 902.gr, είναι ένα site του Κουκουέ. Και λέει, τίτλος, ολιστική εξαπάτηση Τσίπρα με τα σχέδια του κεφαλαίου στο χέρι. Είδες, ακόμα και το Κουκουέ υιοθετεί το ελιστική.
1: Ναι, εξαπάτηση Τσίπρα όμως.
2: Ναι, δεν έχει σημασία, αλλά όρος ολιστική πέρασε και στο Κουκουέ.
1: Όλοι τώρα με την ολιστική θα μιλάμε.
2: Μεγάλο επίτευγμα.
1: Θα λέμε, ας πούμε, άμα δεν γουστάρουμε κάποιον, αυτός είναι ολιστικός μαλάκας, οπότε θα το έχουμε καλύψει το θέμα.
2: Σκέτος, δεν είναι σκέτος. Δεν είναι σκέτος.
1: Λέμε, κατάλαβα.
3: Πολύ ολιστικό αυτό.
1: Κάτσε να βάλουμε μια ολιστική διαφήμιση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
11: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
12: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας 30 68 92.

0: Άσε τώρα.
1: Έτσι όπως το πας θα κηρύξει γενική απεργία για μια εβδομάδα για να σηκωθεί ο λαός στο δρόμο.
0: Μακάρι να μπορούσα να το κάνω.
1: Α,
0: να κλείσουν όλα. Μίντια, διαόλη, τριβόλη, ίντερνετ, όλα. Να μην μείνει Χριστός, τίποτα. Να δεις τα αδυστικά είναι η εξουσία μετά.
2: Κατεβαίνει ο γενικός.
0: Μα εντάξει τώρα.
2: Είναι σαν την τάπα.
0: Ρε, τον Αλέντε, πώς τον φάγανε τον Αλέντε στη Λιλή. Πώς τον φάγαμε. Φορτηγατζίδες τον φάγαμε την απεργία. Στη Σάνη Αμερικάνη. Τι μας λέτε τώρα.
2: Τότε όμως.
0: Για τότε.
2: Τώρα δεν υπάρχουν, έχουν ισοπεδωθεί όλα. Συνδικάτα πούντα.
0: Οι Αμερικάνοι υπάρχουν.
2: Α, στους Αμερικάνους. Εδώ μιλάμε, Ελλάδα. Εδώ τι.
0: Σε λίγο λέει θα μας πεις ότι η Μποφίλιου λέει και το περιπλανούμενη ζωή. Ακούς τίποτα άλλο από Μποφίλιου και Μάλαμα. Όχι, δεν ακούει. Εντάξει, αυτά είναι οι επιλογές του. Τι να κάνω. Εντάξει, και εγώ ακούω μυθικό. Καθένα έχει τα δικά του. Η κυρία Ανέγκα ακούει Σαλβαντόρ Νταλί. Όχι, αυτό είναι ζωγράφο.
2: Τον βλέπει αυτό.
3: Έχει ωραίες ομιλίες όμως υπάρχουν και είναι, θα σου πάρω το ημερολόγιο του, θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Του Νταλί.
3: Ναι.
0: Α, το πάει στο διάλογο.
3: Όχι, θα σ' αρέσει, έχει πλάκα.
0: Ναι.
3: Έβαζε στενά παπούτσια όταν είχε να μιλήσει σε κόσμο για να τα πει γρήγορα.
0: Για να τα πει γρήγορα για να μην ταλαιπωρεί τον κόσμο. Σουρεάλι. Σαν τον υπαρκτό σουρεαλισμό της Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, για λέγε Ανδρέα, τι να έχουμε, τι θα γίνει με την αριστερά, τι θα έχω άγχος. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, τι έχω πάθει, έχω αγχωθεί.
2: Θα βγάλετε βίντεο με τη Ρόζα.
1: Ποια Ρόζα.
2: Θα βγει βίντεο ότι θα υπάρξει συνάντηση, Ρόζα Βρετού.
1: Α, νόμιζα την Ασκενάζη.
0: Όχι, δεν είναι
1: Ασκενάζη. Α, με τη Ρόζα Βρετού.
2: Ναι, θα βγει βίντεο. Όπως έβγαλε τώρα σήμερα το πρωί ο Ανδρουλάκης με τον Αυλονίτη. Με τις προσχωρήσεις.
0: Μεγάλη μεταγραφή αυτή.
1: Μεταγραφή αεροδρομίου.
2: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, είναι στον προθάλαμο βέβαια.
0: Ποιος
2: ρε. Η Ρόζα.
1: Δεν έχει προγράψει συμβόλαιο ακόμα.
0: Όχι, για τον Αυλονίτη.
2: Ο Αυλονίτη ολοκληρώθηκε η μεταγραφή.
0: Πήρε και μία από το ΣΥΡΙΖΑ την κυρία
2: Τελιορίδου.
0: Εγώ τώρα. Τους καλώ στι εκπομπέ. Αυτού του έχω καλέσει ω Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Αυτό, αριστερά, φρέσκο γάβρο.
3: Μπορεί να κάνει βίντεο με αυτό. Α, το ίδιο άτομο με διαφορετικό κόμμα.
0: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
3: Ναι, θα είναι ωραίο.
2: Και με τα σούπερ.
0: Το πες αυτό.
2: Ναι. Και με τα σούπερ που ήταν τότε.
3: Και ναι. να παίζει αυτά, να βλέπει να αλλάζουν με τα χρόνια κτλ.
2: Τι λέγανε τότε.
3: Και...
2: Με τα σούπερ όμω από κάτω. Δηλαδή.
0: Όπω ήταν.
2: Τότε, το 19.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
2: Τι έλεγες τότε, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θέλω μια ώρα εκπομπή γι' αυτό.
2: Τι λες τώρα, τι είναι πολύ
3: ένα θα κάνεις ένα μικρό. Ένα
1: συγχωρείτε τώρα.
0: Όσο μικρό και να
1: κάνουμε. Αν τι έλεγε ο Φλωρίδης από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου και τι λέει σήμερα.
0: Ναι,
1: μιλάμε, είναι εκτός συναγωνισμού, είναι ο κορυφαίος.
0: Γιατί ο Γεωργιάδης δεν έλεγε.
1: Ο Άδωνης.
0: Ε, βέβαια. Ναι. Τι...
1: Εννοείται ο Άδωνης τώρα.
0: Ο
1: είναι...
0: μόνος από αυτούς που δεν είχε πει και δεν τον έχω πιάσει είναι ο Βορύδης.
2: Ο Βορύδης.
0: Έκανε τον Μουσκιό. Δεν έλεγε ο γάτος τίποτα. Κατάλαβες. Οι άλλοι λέγανε.
1: Ο Βορύδης.
0: Ναι. Εδώ... Φλωρίδης είπε κύριε Τάσο.
1: Ο πιο συγκροτημένος από αυτούς που έχουν έρθει απ' έξω. Ο πιο συγκροτημένος.
0: Είναι απλά συγκροτημένος. Εντάξει, έχει δομική σκέψη ο Βορύδης. Τώρα είναι άλλος. Είναι καλός ομιλητής.
1: Είναι ο πιο συγκροτημένος.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι ήταν λίγο στην ατάκα, μου πεις εσύ θα σου πω εγώ.
3: Να κρατήσουμε το απόσπασμα που ο Ανδρέας Πετρόπουλος λέει ότι ο Βορύδης είναι ο πιο συγκροτημένος.
0: Όχι, είναι,
3: εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Τον ακούς και είναι ο καλύτερος
0: ρητορας. Ο Ανδρέας μπορεί να μην συμφωνεί, αλλά εδώ δεν μιλάμε για αυτό τώρα. Ο μοναδικός σταθερός λέει είναι ο Θολχαρόπουλος. Είναι ο πρώτος διδάξας αυτός.
1: Πολύ ο Θολχαρόπουλος είναι, πού είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν είναι εύκολο να θυμάσαι.
2: Σκέφτεται.
0: Πού να το βρεις τώρα που είναι ο Θολχαρόπουλος.
3: Πέρυσι είχαμε κάνει και κατά καιρούς αναρωτιόμασταν.
0: Ναι, δεν ξέρω πού είναι τώρα.
1: Νομίζω έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, ναι. Κάτσε, περίμενε, μην βιάζεσαι.
3: Υπάρχει άγχος πάντως στην κοινή γνώμη.
0: Γιατί μπορεί να τον δεις με τον Ανδρουλάκη φωτογραφία σε λίγο.
3: Υπάρχει αναστάτους στην κοινή γνώμη για το τι θα γίνει.
0: Όχι ιδιαίτερη.
3: Για το Θολχαρόπουλο δεν λέγαμε έτσι.
0: Όχι ιδιαίτερη.
3: Όχι, λες.
0: Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε, αλλά στο Πασόκ τώρα. Κάνει μεταγραφές στο Πασόκ. Αν του φύγει κάποιος, γκρινιάζει. Κάτσε, με συγχωρείτε τώρα δηλαδή. Δεν γίνεται, μόνο μεταγραφές θα κάνεις.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι η περίοδος τέτοια. Είναι η περίοδος μεταγραφών. Εν πάση περιπτώσει. Ο Φλωρίδης έχει βρει τη Νέα Δημοκρατία σκαιότατα. Δεν μπορεί να φανταστεί. Και καθόταν χθες δίπλα στο Μητσοτάκη και χαμογέλαγε ικανοποιημένος με αυτά που λέγει ο αρχηγός, ας πούμε.

0: Και το βλέπω εγώ και τρελαινόμουν. Και έλεγα να βάλω το κεφάλι μου στον τοίχο. Τι να κάνω, ρε γάμο.
1: Αυτή η δουλειά κάνω να βαράμε τα κεφάλια μας στον τοίχο.
0: Μα για... δεν μπορώ να. Πόσο να τα ανεχτώ, ρε, εσύ, μετά από τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, ρε γάμο. Δηλαδή εντάξει.
1: Να χαμογελάς, δεν
0: είναι. Εντάξει.
2: Γι' αυτό πάντως είχε μια ενδιαφέρουσα ψυχολογική διάσταση.
1: Εδώ μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
0: Και όπως είπε ένας ωραίο, είπε ένα ωραίο ένας ακροατής. Λέει προσέξεις. Καλά, τι πίνουνε ρε αυτοί, λέει. Βάζουν αναβράζονται πόρου, λέει, στην Κοκακόλα, ρε.
3: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις.
0: Περίμενε, Τάσο, τι έκανες. Ο Τάσος δυστυχώς είναι... Είναι υπό την επίρρεια του κυρίου Αναθανασιάδη.
3: Ολιστική.
0: Του ενός εκατομμυρίου.
4: Ο τότε πρωθυπουργός, ο τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, διέπραξε ένα ιστορικό πολιτικό σφάλμα. Αυτό το σφάλμα συνεχίζουμε να πληρώνουμε σήμερα. Ποιο ήταν? Ότι οδήγησε παρά τις εισηγήσεις που είχε και από τον Βενιζέλο και από πολλούς από εμάς.
0: Μάλιστα.
4: Τη Νέα Δημοκρατία να κρυφτεί πίσω από το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
4: Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Καραμαλής μαζί με τον υπουργό του Σαμαρά που είχαν οδηγήσει την Ελλάδα στη χρεοκοπία.
0: Μάλιστα.
4: Απελευθερώθηκαν και διασώθηκαν από τον Γιώργο Παπανδρέου τότε.
0: Απελευθερώθηκαν.

0: καθήκον, ναι, το οποίο επιβάλλει είναι πάρα πολύ εσάς.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή του πήρα συνέντευξη τώρα να προσεξέ όπω έπαιρνε ο αυτιά.
2: Με βίντεο.
1: Με βίντεο. Δηλαδή, άμα το κόψω αυτό σιγά σιγά και του κάνω όλο ρωτήσει και μου απαντάει αυτά ο Φλωρίδης, θα λέω αποκλειστική.
3: Αλλά θα είχε το βίντεο όμω το προηγούμενο, κατάλαβε
1: αυτό. Βέβαια, ρε, είχε το προηγούμενο αυτιά, δεν πήρε έτσι τη συνέντευξη.
3: Και απάνταγε. Δηλαδή, την ώρα που έκανε μία πάυση αυτό που μιλάγε.
1: Απάνταγε ο αυτιά. Ναι.
3: Απάνταγε ο αυτιά.
1: Ναι,
4: στο τέλο ήταν και επιθετικό. Ναι,
1: ναι, τι είναι αυτά που λένε. Τι έχουμε ζήσει. Αντρέα μου, καλημέρα, καλό πρωί.
4: Καλημέρα.
1: Με υγεία. Άντε, γεια σου. Λοιπόν, θα τον ακούσουμε το απόγευμα, 6 με 8. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ήταν η κυρία Φιναϊδα Λέγκα.
4: Ο κύριος Τάκης Χατζής.
1: Ο κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος, ο οποίος κάθε μέρα έρχεται και με λιγότερα μαλλιά. Ο Τάσος Τασκαλτιρανιάν, ο παρασυρώμενος από τον κύριο Αφανασιάδη, με τον οποίο τον άκουσε και, παραγγελούσε εδώ πέρα, χειροκρόταγε.
4: Μεθυσμένος από τη δικαιοσύνη του λαού.
1: Την ολιστική αυτή.
5: Την ολιστική.
1: Μπράβο, λέει, που έβαλε το Φλωρίδη. Σιγά μην δεν τον έβαζα. Άσε τώρα.
4: Τώρα θα φτιάξει διάφορα τέτοια.
1: Λοιπόν, γιατί δεν βρίζαν αυτοί? Εγώ θα του βρω όλου τώρα του Πασόκου. Τώρα που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία, περίμενα να του βρω όλους.
5: Έχει βγάλει η ομάδα αλήθεια τώρα, ναι, για τον Αυλονίτη, που έλεγε στι 19 Μαΐου του 26, εγώ δεν θα μπορούσα, ναι, λέει, να σφίξω τα χέρια να πάω στο Πασόκ.
1: Ναι.
5: Παρόντος του Μπιάγκη. Γι' αυτό σα είπα εγώ πριν ότι θα κάνει χαρές ο Μπιάγκης.
1: Ναι.
4: Έτσι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά.
4: Γεια σας.
1: Θα τα πούμε Δευτέρα το πρωί. Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή πολύ χαμηλότερη από 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της στήριξης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μικρή πτώση σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Στα 102 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 99 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Έκτακτη συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σε μισή ώρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρουσιάσει σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρίων στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στη συνέντευξη θα συμμετάσχουν επίσης η πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ο κ. Αυλονίτης είχε νωρίτερα συνάντηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2024 ανεξαρτητοποιήθηκε ακολουθώντας τον Στέφανο Κασελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας, από όπου και παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Στη σύλληψη ενός 23χρονου και ενός 25χρονου προχώρησαν οι αρχές μετά την εξάρθρωση από το ελληνικό FBI εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι κλωνοποιούσαν τη φωνή συγγενών των υποψήφιων θυμάτων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να γίνουν πιστευτοί, ενώ προσποιούνταν μεταξύ άλλων και υπαλλήλους του ΔΔΕ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, ενώ η εκτιμόμενη αξία της λίας της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9.42, 9 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα, ενώ η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλους της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30

0: Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη. Στις 3.30 θα κλείσουν με εντολή της Ελλάς οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς στάση. Στον διεθνή χώρο, η Ρωσία ενδέχεται να σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, προειδοποίησε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου στους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Ο Τούσκ υποστήριξε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επιθέσεις, τις οποίες στη συνέχεια θα παρουσιάσει ως ατυχήματα με στόχο να προκαλέσει καταστροφές, χωρίς να οδηγήσει άμεσα το ΝΑΤΟ σε συλλογική στρατιωτική αντίδραση. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 4 τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Νότιες Φιλιππίνες. Το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί μεγάλος αριθμός ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία στη χώρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρεμιέρα με νίκη στη League Phase του Europa League για τον Όφη που κέρδισε με 2-0 τη Hoffenheim. Για το κύπελο Ελλάδος, μεγάλη νίκη της ΑΕΚ που επικράτησε του Πανσεραϊκού με 8-1, ενώ 1-1 η ληξία αναμέτρηση Καλαμάτα Λάρισα. Στο μπάσκετ, στις 5 το απόγευμα, η αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Το πρωινό αυτής της Παρασκευής είναι κατά τη πιο ηλιόλουστο και κατά τη πιο ζεστό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά όπως μας προειδοποιεί ο Πρωθυπουργός, ο χειμώνας που έρχεται είναι δύσκολος. Αν μη τι άλλο, το καταλαβαίνουν άπαντες κοιτώντας την εξέλιξη της πορείας των διεθνών τιμών της ενέργειας. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, κυρίες και κύριοι, εδώ οι περιορισμοί που δημιουργούνται στην παραγωγή είναι προφανές ότι επηρεάζουν και τις τιμές. Τα έχουμε πει όταν λείπει, για παράδειγμα, το ρωσικό πετρέλαιο, διότι τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας αναγκάζουν τους Ρώσους να περιορίσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα προκειμένου να καλύψουν τις δικές τους εσωτερικές ανάγκες για το χειμώνα. Δεν είναι πιο δύσκολος ο χειμώνας στην Κατερίνη, την καλημέρα μου επίσης, σε σχέση με το χειμώνα στα Ουράλια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί ένα έλλειμμα το οποίο τροφοδοτεί την αύξηση των τιμών. Επειδή γενικώς ο οικονομικός αναλφαβητισμός στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλος, θα ακούσουμε μια σειρά βλακιών για όλα αυτά και από κόμματα και από πολίτες. Όλοι θεωρούν, να πω ένα παράδειγμα, θέτω ένα ερώτημα τώρα έτσι στο ακροατήριο, έτσι. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο φόρος, όχι ο ΦΠΑ του φόρου, το οποίο είναι παράλογο, έτσι. Είναι παράλογο να έχεις και ΦΠΑ σε έναν φόρο στο φόρο. Αυτό είναι παράλογο. Πάμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πόσο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και πόσο κοστίζει. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο εγώ θα θέτω από εδώ και πέρα σε πολιτικούς οι οποίοι θα έρχονται και θα λένε για την ακρίβεια στα καύσιμα. Πόσο κοστίζει. Γιατί είναι προφανές ότι και μείωση φόρου και μια σειρά άλλων επιδοτήσεων δεν γίνονται. Και μείωση φόρου και επιδότηση στην Αγγλία, αντιλαμβάνεστε ότι το κοκτέιλ είναι ασφυκτικό. Το ίδιο πρόβλημα που έχουμε εμείς έχουν και οι Γερμανοί, έχουν και οι Ολλανδοί, έχουν και οι Ιταλοί. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, για να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Στη Γερμανία η βενζίνη αρχίζει και πλησιάζει τα 3 ευρώ η βενζίνη, τα 3 ευρώ το λίτρο. Αρχίζουν λοιπόν μεταξύ τους οι υπουργοί να λένε, επειδή εκεί είναι ένας δικοματικός συνασπισμός, χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, λέει η κυρία υπουργός οικονομίας. Οικονομίας είναι Τσεντεού, αν δεν κάνω πολύ σοβαρό λάθος, και είναι το αντίστοιχο Υπουργείο Ανάπτυξης. Να μειώσουμε, λέει, τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Ωραία ιδέα. Βγαίνει ο αντικαγκελάριος υπουργός οικονομικών προσκύμενος του σοσιαλδημοκράτες, τον οποίο συνάντησε ο κύριος Πιερακάκης προδιημέρου στο Βερολίνο. Όχι βέβαια, λέει, αυτό έχει πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θέλω να πω, αν υπήρχαν μαγικές και εύκολες λύσεις, όλοι θα τις εφήρμοζαν. Θα υπήρχε μια φασόν λογική και όλοι θα την εφήρμοζαν. Δεν ξέρω καμία κυβέρνηση η οποία έχει το βίτσιο να εισπράττει βρυσίδια στα πρατήρια και στα σούπερ μάρκετ και, και οπουδήποτε αλλού, όπου υπάρχουν καταναλωτικές δαπάνες. Δεν ξέρω καμία κυβέρνηση να θέλει να το κάνει. Είναι προφανές ότι εδώ θα υπάρχει ένα σημαντικό κόστος για τον προϋπολογισμό, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνηση, είναι το πετρέλαιο θέρμανση που είναι το μεγάλο κόστος. Εχθές ο Πρωθυπουργός είπε κάτι το οποίο έχει μία πονηρία μέσα του. Είπε στη συνέντευξη στην ΕΡΤ, στον Παναγιώτη Στάθη, ότι η κυβέρνηση θα κάνει τα αδύνατα δυνατά έτσι ώστε το πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν ανοίξει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου, να ανοίξει σε μια τιμή σημαντικά πιο κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι. Ποια η πονηρία του Πρωθυπουργού, κάποιοι άλλοι θα λέγανε λαθροχείρια, αλλά εγώ δεν συνυπογράφω αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Δεν μπορεί να γίνεται σύγκριση της τιμής διάθεσης κατά την έναρξη της περίοδου με την τιμή που είχε το πετρέλαιο κατά τη λήξη της περίοδου διάθεσης. Το λέω για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορεί ο κύριος Πρωθυπουργός να λέει ότι έκλεισε το πετρέλαιο 1,75 πριν, ναι, αλλά άνοιξε 1,10. Άνοιξε 1,10. Λοιπόν, άρα είναι δεδομένο ότι φέτος θα υπάρχει ένα καπέλο.
Πόσο καπέλο θα υπάρχει είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αυτή την ώρα το ύψος της κρατικής επιδότησης. Τι θα γίνει στο πετρέλαιο θέρμανσης, κρατική επιδότηση και μια συνεισφορά και από τα δύο διελιστήρια της χώρας, τα οποία ηρίστο εμπαρόδο βάζουν κανονικότητα πλάτη στην κυβέρνηση για να κάνει η κυβέρνηση κοινωνική πολιτική. Έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Το λέω γιατί η κυβέρνηση έχει μονίμως την προσδοκία. Λοιπόν, αυτά έχουμε μπροστά μας. Μου λέει ο κύριος Τάκης Διαμαντόπουλος, λέει, ξεχνάτε ότι στη Γερμανία έχουν άλλους μισθούς σε σχέση με την Ελλάδα. Ναι, έχουν και άλλα κόστη όμως σε σχέση με την Ελλάδα. Δεν ξέρω πότε πήγατε τελευταία φορά στη Γερμανία. Δεν είναι η ζωή φθηνή πλέον. Η δε Γερμανία είναι σε περιβάλλον εδώ και πολύ καιρό μακράς οικονομικής στασιμότητας και έχει τρίμηνα ύφεσης. Γιατί? Γιατί για τη βιομηχανία της που ήταν κάποτε ο ακμάζων κλάδος της γερμανικής οικονομίας και βασικός κινητροδότης, ας πούμε, της παραγωγικότητας, τι συνέβη? Αυξήθηκε πάρα πολύ το ενεργειακό κόστος μετά τον πόλεμο. Οι Γερμανοί είχαν προσδεθεί στο άρμα της Ρωσίας εισάγοντας φθηνή ενέργεια και όταν έγινε ο πόλεμος δεν είχαν προλάβει να απαγκιστρωθούν από το άρμα της Ρωσίας ή να έχουν εναλλακτικές. Είχαν δεκλείσει και τα πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία κράτησαν αντιστοίχως το ενεργειακό κόστος της Γαλλίας σε κατά τη χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με αυτό της Γερμανίας και την πάτησαν. Και άρχισε η γερμανική βιομηχανία και τα γερμανικά βιομηχανικά προϊόντα άρχισαν να χάνουν στην ανταγωνιστικότητα εν σχέση με άλλα προϊόντα και όχι μόνο από την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη πλέον έχει να ανταγωνιστεί κατά βάση την Κίνα και επειδή δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί επί ίσης όρης σε σχέση τιμής κυρίως, πάει να την ανταγωνιστεί με φόρους που μπαίνουν στα περίφημα μικροδέματα που έρχονται από την Κίνα στα προϊόντα, από τους και με δασμούς. Λοιπόν, αυτά γκρόσο μόντο είναι τα εισαγωγικά που έχω να πω για την οικονομία και θα περιμένουμε τη Δευτέρα να ακούσουμε και πιο συγκεκριμένα τι μελιγενέστε από το οικονομικό επιτελείο, τις λεπτομέρειες δηλαδή των μέτρων για τον χειμώνα που προοδευτικά σπέδει να ανακοινώσει η κυβέρνηση, γιατί σου λέει άμα είναι να καούμε στο χυλό, μην φυσάμε το γιαούρτι μετά. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο, μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους και η Μαρία Καραουλάνη στην αρχιδεξία της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη εδώ στη διεύθυνση σύνταξης, κυρίες και κύριοι. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο nerpapakialfaradio989.gr το email μας 6947-989-989, το Viber του σταθμού. Μου γράφει ο Γιάννης, θερμές καλημέρες από το νησί της Κέρκυρας. Να πούμε, λέει, και ένα μπράβο στον Όφη για την ομαδάρα που έχει χτίσει μεταξύ άλλων. Πράγματι, θερμά συγχαρητήρια στον Όφη, ο οποίος εχθές ήταν πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ ουσιαστικός απέναντι στη Χόφενχαϊμ. Μια ομάδα με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ, πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια σε σχέση με αυτόν που πρωταγωνιστεί όλα τα τελευταία χρόνια στην γερμανική Bundesliga, την οποία κέρδισε με 2-0 πολύ καθαρά, πολύ καθαρά, με πάρα πολύ έξυπνο και μυαλωμένο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που τη ζηλεύει όλη η Ελλάδα, αυτή που έχει φτιάξει ο Χρήστος Κόντης, και τον συγχαίρουμε και αυτόν θερμά. Λοιπόν, τραγούδι και επανέρχομαι.

0: μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Λοιπόν, τώρα έχω διάφορα μηνύματα. Την καλημέρα μου στους φίλους πρωινής παρέας. Καλημέρα και στην Όλγα. Καλημέρα στο Χρήστο, που λέει σχεδόν ένα ευρώ είναι για το περιβάλλον, 1,33 το πετρέλαιο στα Σκόπια. Μιλάμε για τον πράσινο φόρο που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τον πράσινο φόρο στο διυλιστήριο. Τα διυλιστήρια επιβαρύνει. Λοιπόν, μου λέει ο Θωμάς, λέει, όταν βγάλετε, λέει, κάποιον από την Ελλάς, ρωτήστε παρακαλώ, εγώ έχω μια μικρή μονοπρόσωπη οίκε, θα μου αυξήσει τα μερίσματα όπως θέλει, όπως λέει ότι θα κάνουν με τις τράπεζες, για παράδειγμα, που έχουν μερίσματα προς διάθεση κάποια δις. Εγώ, λέει, αυτή τη στιγμή πληρώνω 22% εφορία και 5% για μερίσματα. Πού θέλουν να το πάνε δηλαδή? Κοίταξε, την τελευταία φορά που έβγαλα κάποιον από την Ελλάς δεν πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να εξηγήσει ούτε τα βασικά της πρότασής του. Οπότε ο κύριος Πετράκος, ο τομεάρχης ανάπτυξης Ελλάς, που βγήκε πριν από μερικές μέρες και προσπαθούσε να εξηγήσει το καθεστώς με την Golden Visa και αυτό το ταμείο που θα λειτουργεί κάπως το επενδυτικό, απέτυχε ο άνθρωπος και απέτυχε σε πρόταση που έχει παρουσιαστεί εδώ και 3 εβδομάδες. Λοιπόν, άσε τώρα, τι να εξηγήσουν. Ο Παναγιωτόπουλος που είχε την υπομονή να βγάλει τον κύριο Κουτεντάκη, τον τομεάρχη οικονομικών, που και αυτός αλλάζει άποψη αναμέρα και ανακανάλι, ας ρωτήσουν. Τώρα εγώ αυτό το, δεν έχω αυτό το πράγμα. Αλλά είναι πολύ εύλογη η απορία. Εγώ, ας πούμε, συμφωνώ με αυτό που έκανε η κυβέρνηση για όσους στην πραγματικότητα αμείβονται από μερίσματα χωρίς να είναι μέτοχοι μιας εταιρείας. Στις μεγάλες εισηγημένες είναι γνωστή αυτή, και όχι μόνο στις εισηγημένες, είναι γνωστή αυτή η πρακτική. Ότι κάποιος συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο και εισπράττει κατά κύριο λόγο την αμοιβή του εκεί, αντί να την εισπράττει άλλος πώς. Δεν κόβει τιμολόγιο στην εταιρεία, ας πούμε, ότι παίρνω 10 χιλιάρικα, να φορολογηθεί με 22 ευρώ στο τιμολόγιο, φορολογείται 5% σαν να παίρνει μέρισμα. Άρα, αν εισπράττει, ξέρω εγώ, 500 χιλιάρικα, πληρώνει φόρο 5% ως μέρισμα. Λοιπόν, αυτά είναι τρέλες και καλά κάνει η κυβέρνηση και αυξάνει το φόρο στα μερίσματα των μελών διοικητικού συμβουλίου που δεν έχουν μετοχές στην εταιρεία. Αυτό που έχει πει η Ελλάς για τα μερίσματα και την οριζόντια αύξηση στα μερίσματα, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Ήταν ένα μέτρο το οποίο βοήθησε η μείωση του φόρου των μερισμάτων. Αλλά όποιος δεν έχει σχέση με την ελεύθερη αγορά, δεν το καταλαβαίνει αυτό. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ λίγο, θα δούμε και το θέμα με το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας σε πολύ λίγο, που καταργήθηκε το 2019 και ενοποιήθηκε με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό τον κλάδο, διότι σε περίπου 10 λεπτά από τώρα έχουμε και μια έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας για μια νέα εφαρμογή για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων, οπότε νομίζω ότι είναι απολύτως συναφές με το θέμα. Για πάμε και επιστρέφω σε 2 λεπτά από τώρα.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-212-4800, το owner@alfaradio989.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Είπα ότι θα μιλήσουμε για την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Αυτό αποφασίστηκε το 2019 στο πλαίσιο τότε του επιτελικού κράτους. Το σώμα αυτό καταργήθηκε ως αυτόνομη υπηρεσία και εντάχθηκε στην τότε νεοσύστατη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πρέπει να δούμε όμως αν αυτό δούλεψε ή όχι στην πράξη, με φόντο και την υπόθεση Μαζονάκη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Σταύρος Σιαβός, είναι ο πρώην επικεφαλής του παραρτήματος του σώματος στη Βόρεια Ελλάδα. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
9: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη.
1: Λοιπόν, θέλω να μας περιγράψετε τώρα, για όσους δεν θυμούνται πώς λειτουργούσε αυτό το σώμα, ποια ήταν η δική σας η δουλειά, το καθηκοντολόγιο, όσο ήσασταν όταν ήταν ενισχύ.
9: Κοιτάξτε, το καθηκοντολόγιο ήταν το εξής, ότι κάναμε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, έτσι δηλαδή. Mm-hmm. Κάναμε ένα επιχειρησιακό πλάνο στοχευμένων ελέγχων, εντάξει. Εγώ ήμουνα στη Βόρεια Ελλάδα, ο κύριος Ευαγγελάτος ήταν κάτω στην Αθήνα και σε συνεννόηση βγάζαμε και καθοδηγούσαμε τους επιθεωρητές που πρέπει, τι ελέγχους πρέπει να κάνουμε.
1: Mm-hmm. Αυτό το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι εσείς κάνατε και τακτικούς ελέγχους αλλά και ελέγχους κατόπιν καταγγελιών. Είναι σωστό αυτό?
9: Σωστό είναι βέβαια, και μπορούσαμε πάρα πολλές φορές και αυτεπάγγελτα να πάμε, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπήρχε θέμα.
1: Αυτεπάγγελτα τι είναι, τρόπο μετά από καταγγελία ή...
9: Ναι, βέβαια, okay. βέβαια. Και βεβαίως πάντοτε ήταν, δηλαδή δεν ξέρανε οι ελεγχόμενοι ότι εμείς θα πάμε εκεί, έτσι. Mm-hmm. Ποτέ. Okay. Πράγμα το οποίο, γιατί ακούω τώρα ότι γίνονται έλεγχοι, τι ποιότητα έχουν αυτοί οι έλεγχοι και πόσο εξειδικευμένοι είναι αυτοί οι έλεγχοι, έτσι.
1: Mm. Σωστό αυτό το οποίο λέτε.
9: Δηλαδή υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή, να σας το πω έτσι.
1: Εσείς τι προσωπικό είχατε για να κάνετε αυτούς τους ελέγχους?
9: Εγώ επάνω είχα φτάσει μέχρι 25 άτομα. Mm-hmm. Στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Όταν λέμε Βόρεια Ελλάδα, τι εννοούμε, τους νομούς Μακεδονίας και της Θράκης?
9: Εμείς κάναμε ελέγχους όλη τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα.
1: Okay. Δηλαδή, από τη μισή Ελλάδα και πάνω στην πραγματικότητα.
9: Ναι, χοντρά-χοντρά. Ναι.
1: Και εσείς τι πηγαίνατε, σε ιδιωτικά ιατρία, σε κλινικές?
9: Κοιτάξτε, οι έλεγχοι ήταν κατά βάση στα δημόσια νοσοκομεία, εντάξει, στις ιδιωτικές κλινικές και στα ιατρία, στο πούμε, κατόπιν καταγγελιών, έτσι.
1: Όπου η καταγγελία την μπορούσε να αφορά ότι χρησιμοποιούνται μέθοδοι, φάρμακα, μηχανήματα τα οποία...
9: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς και παραποίηση επαγγέλματος, έτσι.
1: Μάλιστα. Και αν πηγαίνατε λοιπόν, λέω εγώ τώρα, σε ένα ιδιωτικό ιατρείο και διαπιστώνατε αυτό το οποίο περιγράφεται, είτε αντιποίηση επαγγέλματος, είτε μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν και δεν είχαν δηλωθεί και ούτω καθεξής. Τι συνέβαινε?
9: Γινόταν μια έκθεση ελέγχου, η οποία υποβαλότανε και ανάλογα με τα παραπτώματα τα οποία, ας το πούμε, υπήρχαν, έτσι, πηγαίνανε εκεί που έπρεπε να πάνε. Πρώτα-πρώτα, αν ήταν γιατρός, πήγαινε στον ιατρικό σύλλογο, εντάξει. Ή, ας το πούμε, αν ήταν το παράπτωμα πιο μεγάλο, και στον υπουργό, βέβαια, υγείας, δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
9: Ή αν ήταν το παράπτωμα πάρα πολύ μεγάλο, ας το πούμε, και στον εισαγγελέα αμέσως. Επίσης, θέλω να σας πω ότι οι επιθεωρητές του ΣΕΙΠ είχαν και έναν ανακριτικό ρόλο, έτσι. Ήταν εν δυνάμει ανακριτικοί υπάλληλοι.
1: Άρα δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Πατούλης, εγώ δεν μπορώ να μπω από τον μπαλκόνι, εσείς μπορούσατε να μπείτε και από τον μπαλκόνι, ας πούμε.
9: Όχι.
1: Σχηματικά το λέω.
9: Ναι, όχι. Εμείς είχαμε το know-how.
1: Ναι.
9: Είχαμε το know-how. Τι σημαίνει know-how? Σημαίνει όταν είσαι εξειδικευμένος επιθεωρητής, έτσι, ξέρεις ακριβώς τα βήματα που πρέπει να κάνεις, έτσι.
1: Ωραία, αν υποτεθείς το λοιπόν ότι ένας επιθεωρητής υγείας πήγαινε σε ένα ιατρείο κατόπιν καταγγελίας και το έβρισκε κλειστό, τι κάνατε τότε σε εκείνη την περίπτωση?
9: Λοιπόν, κοιτάξτε, απλά είναι τα πράγματα. Πρώτα-πρώτα το βρίσκεις κλειστό ή σε βλέπει από το μάτι και δεν σε ανοίγει, δεν είναι?
1: Σωστά.
9: Λοιπόν, τι κάνεις? Ξαναπάς, ρωτάς.
1: Ξαναπάς πότε?
9: Ξαναπάς μετά από 2 μέρες, μετά από 3 μέρες.
1: Ναι, γιατί χτες είχα μια συζήτηση στο ΣΤΑΡ με την κυρία Φραγκάκη, την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, και μου είπε ότι είχαν πάει ο Ιατρικός Σύλλογος το Σεπτέμβριο σε εκείνο το ιατρείο του Κολονακίου και δεν τους βρήκανε και είπανε θα επαναπρογραμματίσουμε έλεγχο το Νοέμβριο.
9: Κοιτάξτε να σας πω. Και σήμερα βγήκα σε μια εκπομπή, ας το πούμε, εκεί ήταν ο κύριος Εξαδάκτυλος εκεί και λέει, αυτοί κάνουν άλλου είδους ελέγχους. Δεν είναι εξειδικευμένοι, κύριε Βιεννίδη. Δηλαδή, αυτό το οποίο δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι. Έλεγχοι είναι όλοι. Έτσι. Όλοι ελεγχόμαστε από κάποιους. Από ποιους ελεγχόμαστε? Εντάξει. Είναι εξειδικευμένοι οι έλεγχοι αυτοί, τους οποίους κάνουμε εμείς. Δηλαδή, τι να σας πω, ας το πούμε. Πάμε σε τράπεζες ιστών. Σε τράπεζες κιτάρων. Λοιπόν, ποιος σας κάνει ψυχική υγεία? Εσείς. Πολλές φορές έχετε αναδείξει διάφορα προβλήματα από την ψυχική υγεία. Πώς βγήκε αυτός? Πήρε τα φάρμακά του? Δεν τα πήρε. Σκότωσε, δεν σκότωσε? Ποιον σκότωσε? Τη μάνα του, τον πατέρα του, ξέρω εγώ? Αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και τα αναδεικνύετε εσείς κάθε φορά στην τηλεόραση. Έτσι, κάποιος πρέπει να τα ελέγξει. Γίνονται τέτοιοι έλεγχοι? Ερώτηση κάνω εγώ. Απάντηση θέλετε? Όχι,
1: το απαντώ και εγώ.
9: Μα μπράβο.
1: Γιατί λοιπόν, θα σας πει και ο εκάστοτε ιατρικός σύλλογος ότι εγώ δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε αστυνομία.
9: Καλά θα το πει.
1: Είμαι ένας επιστημονικός φορέας που στην πραγματικότητα εγώ μπορώ να ασκήσω κατά βάση πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη μου, όχι ουσιαστικό αστυνομικό έλεγχο.
9: Μα στέλνουν διάφορες κυρίες εκεί, συμπαθέστατες, συνάδελφοι, να κάνουν έλεγχο. Τι έλεγχο να κάνουν αυτές εδώ οι καημένες εκεί, εντάξει? Ο ιατρικός σύλλογος έχει υποχρέωση να δει ποιος είναι ο υπεύθυνος, αν έχει άδεια, τι ειδικότητα έχει, αν η χώρα είναι καλή. Αυτός είναι ο έλεγχος που κάνουν, έτσι. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο.
1: Άρα δεν είναι έλεγχος ουσίας αυτό το οποίο λέτε?
9: Ακριβώς.
1: Κύριε Σιαβέ, μου δίνετε παρακαλώ ένα λεπτό για ένα μικρό διάλειμμα, γιατί είμαι στα μισά της εκπομπής, για να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
9: Βεβαίως, κύριε Ευγενή.
1: Ευχαριστώ θερμά.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα. Συζητάμε με τον κύριο Σταύρο Σιαβό, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας του ΣΕΙΠ στην Βόρεια Ελλάδα. Λέγαμε για τους ελέγχους που γίνονται και δεν γίνονται. Τώρα, το ερώτημα που έχω εγώ, κύριε Σιαβέ, είναι το εξής. Όταν καταργήθηκε ως αυτοτελές όργανο το ΣΕΙΠ, υπήχθη στην. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
9: Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Ωραία. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχουμε μια εικόνα πώς λειτουργήσε ως υποκλάδος της.
9: Όχι, κοιτάξτε, έχουμε μια εικόνα, δηλαδή εγώ λείπω αυτή τη στιγμή 5 χρόνια, ας πούμε, από εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Αλλά μια γενική εικόνα.
9: Να σας πω, αυτό η αίσθηση που υπάρχει, είναι ότι δεν μπορέσανε, δηλαδή απορροφήσανε, αυτό ήταν μια πολιτική εκτίμηση ότι η συνένωση των ελεκτικών μηχανισμών και βεβαίως θέλω να πω, το τονίζω αυτό, όχι όλων, αυτό το κρατήστε το που σας λέω, δηλαδή όχι όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί μπήκανε στην ΕΑΔ. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, ποιες ψάξτε να τις βρείτε. Λοιπόν, σαν δημοσιογράφο. Αυτό διότι διατείνονται ορισμένοι, ας το πούμε, ότι αυτό ήταν απόφαση της Ευρώπης, η συνένωση όλων των ελεκτικών μηχανισμών και αυτά. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν συνενώθηκαν όλοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνενώθηκε λοιπόν και το ΣΕΙΠ και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Λοιπόν, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει άλλο μόντο. Έχει άλλον τρόπο, ας το πούμε, πώς λειτουργεί. Εντάξει. Λοιπόν, αποτέλεσμα. Ότι γινόντουσαν, κλήθηκε να υποστηρίξει ελέγχους υποδιέστερους εν είδη δημοτικής αστυνομίας, όπως έλεγχος των βεβαιώσεων των πολιτών που κυκλοφορούσαν την περίοδο του κορονοϊού, να μετρούν, ας το πούμε, αποστάσεις σε τραπεζοκαθίσματα, σε κατάστημα εστίασης κτλ. Έτσι, αποτέλεσμα όλο αυτό ήταν να πέσει το επίπεδο του ελέγχου, ας το πούμε. Και οι πάρα πολλοί, ας το πούμε, επιθεωρητές, και κάποια στιγμή και εγώ, παραιτηθήκαμε και φύγαμε, έτσι.
1: Μάλιστα. Άρα, στην πραγματικότητα, και που πέρασαν οι αρμοδιότητες, εξέλιπαν οι άνθρωποι οι οποίοι ξέραν τη δουλειά.
9: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Mm-hmm. Άρα τώρα το πλαίσιο ελέγχων έχει.
9: Για αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω κάτι. Ποιοι κάνουν τους ελέγχους, δηλαδή.
1: Ωραία, αυτό ήταν το ερώτημά μου εμένα.
9: Όχι. Να σας πω τώρα το εξής. Και παρακαλώ, ας πούμε, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Αυτή τη στιγμή όλοι διατείνονται που κάνουν ελέγχους. Ας πούμε και στον τομέα της υγείας, εσείς σαν δημοσιογράφος, λέτε. Κάνετε, βεβαίως έχουμε κάνει, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ας παρουσιάσουν τους ελέγχους τους, ας τους δώσουν στον Υπουργό Γεωργιάδη να τα εκτιμήσει, τι ποιότητος έλεγχη είναι αυτή, έτσι. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έλεγχο με έλεγχο έχει διαφορά.
1: Αυτό, προφανώς.
9: Λοιπόν,
1: όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σιαβέ. Ποιοι ελέγχουν αυτή την ώρα, ελέγχει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ελέγχουν οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι, εκεί είμαστε.
9: Τι να ξέρω εγώ, δεν γνωρίζω. Υποτίθεται ότι πρέπει οτιδήποτε να πάει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έτσι. Λοιπόν, αλλά οι ιατρικοί σύλλογοι δεν ξέρω τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Από ό,τι ήξερα στη δικιά μου την περίπτωση, στα δικά μου τα χρόνια, έτσι, ήταν ότι οι ιατρικοί σύλλογοι είναι αυτό το οποίο σας είπα και αυτό που ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Τι έλεγχο κάνουν. Μόνο γι' αυτό ήτανε. Και να κάνουν πειθαρχικά τέτοια, ας το πούμε, στους γιατρούς, εντάξει. Αν κάποιος, ας το πούμε, έχει ένα πειθαρχικό τέτοιο, να τον βγάλουν στη σέντρα, έτσι.
1: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, απλά πράγματα, όχι σύνθετα πράγματα, έτσι.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιαβέ. Να είστε καλά.
9: Παρακαλώ, κύριε.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι, και μια δυσάρεστη είδηση την οποία πρέπει να μεταφέρουμε. Επιβεβαιώνεται, το έβγαλε το New Post πριν από λίγα λεπτά, και επιβεβαιώνεται ότι έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι. Η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με την οποία πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, η μητέρα των παιδιών του και του πρώην πρωθυπουργού του Γιώργου Παπανδρέου και του Νίκου και του Ανδρέα του Παπανδρέου και της Σοφίας της Παπανδρέου, μια γυναίκα η οποία διήνυσε 103 χρόνια ζωής, γεννηθήσα η Μαργαρίτα Παπανδρέου ως Μάργαρετ Έστερ Τσάντ το 1923, στις 30 Σεπτεμβρίου θα έκλεινε σε πολύ λίγες μέρες τα 103 και θα έμπαινε στα 104, έζησε μια ζωή καταπληκτική και συναρπαστική θα έλεγα εγώ, μια φοβερά μαχητική γυναίκα με μεγάλες κατακτήσεις για το κίνημα των γυναικών στην Ελλάδα την μεταπολιτευτική ως επιτοπλίστων, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Αδικήθηκε κατά τη γνώμη μου η Μαργαρίτα Παπανδρέου με τον τρόπο που την κάλυψε ο ελληνικός τύπος σαν την απατημένη σύζυγο στην πραγματικότητα, την γυρεά και απατημένη σύζυγο την οποία παράτησε ο σύζυγος για την όμορφη νεότερη αεροσυνοδό, παραγνωρίζοντας την πολύ σπουδαία της προσωπικότητα, το γεγονός ότι δεν υπήρξε η κυρία του κυρίου κατά τη γνώμη μου και στάθηκε δίπλα στα παιδιά, στα εγγόνια και στα δυσέγγονά της με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Μέχρι και τα τελευταία της χρόνια ήταν πάρα πολύ ενεργή. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι κυρίες και κύριοι. Τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια Παπανδρέου για αυτή την πολύ σημαντική απώλεια.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε να βρούμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή για την σημαντική απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Έλα, Αντώνη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έφυγε πριν, έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή σχεδόν 103 χρόνων πλήρης ημερών. Η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου ήταν η πρώτη σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, με διακριτή παρουσία στα δημόσια πράγματα και μια ζωή πολυκύματη με συγκρούσεις αλλά και διακριτικότητα. Γεννήθηκε το 1923, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923.
0: Θα έχει γενέθλια σε 10 μέρες, φοβερό τώρα.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Αϊθαλής.
1: Στο Oak Park του Ιλινόη, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν η μεγαλύτερη από 5 αδελφές στην οικογένειά της. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου έχουν αποκτήσει 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Μια σχέση με τον ιδρυτή του Πασόκ, η οποία ήταν πολύ κύματη. Θα λέγαμε ένα από αυτά τα οποία πιστώνεται στο έργο της, στην παρουσία της στα δημόσια πράγματα, ήταν η ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, την περίφημη ΕΓΕ. Την ίδρυσε και διατέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος αυτής της Ένωσης και πολλά από τα νομοθετήματα του ΠΑΣΟΚ, τα οποία εμβληματικά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο και τα δικαιώματα των γυναικών, πιστεύετε ότι...
0: Αλήθεια είναι αυτό, ότι τον επηρέασε πάρα πολύ σημαντικά για τις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο.
1: Ναι, βέβαια, και όλα αυτά τα νομοθετήματα έχουν το δικό της αποτύπωμα. Να θυμίσω ότι πρόκειται η κατάργηση του θεσμού της Φρίκας, έτσι, το 1982. Νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986. Θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982 επίσης. Νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, καθώς και η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά από το γάμο τους, αλλά και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κυδαιμονία των παιδιών. Μιλάμε τώρα για μέτρα τα οποία ήταν για την ελληνική κοινωνία εκείνη την περίοδο, ήταν εμβληματικά, πρωτοποριακά και χρεώνονται, πιστώνονται στη Μαργαρίτα Παπανδρέου.
0: Αιωνία της η μνήμη. Μια πραγματικά μαχητική γυναίκα, το είπα και νωρίτερα, δεν ήταν η κυρία του κυρίου. Νομίζω ότι ο τρόπος που την κατέγραψε ο ελληνικός τύπος είναι άδικος. Η ιστορία θα είναι πιο δίκαιη με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, έχω την αίσθηση, με μια πιο συνολική θεώρηση και της προσωπικότητας και της παρουσίας της, που βεβαίως ήταν δίπλα σε ένα φοβερό μέγεθος από τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά έκανε πάρα πολλά πράγματα, ιδίως για τη θέση της γυναίκας και για την λειτουργία των οικογενειακών θεσμών σε μια χώρα που ήταν ακόμα στο μεταπολιτευτικό.
1: Μετά τα βήματα. Ναι, μετά από μια πολυτάραχη περίοδο. Έτσι, να θυμίσω, έτσι όπως θυμάμαι.
0: Εσύ την έχεις γνωρίσει τη Μαργαρίτα Παπανδρέου?
1: Φυσικά την έχω γνωρίσει. Την έχω καλύψει δημοσιογραφικά, όπως και τον Ανδρέα Παπανδρέου, στην τελευταία του περίοδο. Αλλά έτσι θυμάμαι σε μια συνέντευξή της που είχε πει μετά την. Έτσι, τότε μετά το διαζύγιο με τον Ανδρέα, ότι είχε πει ότι αγαπά πολύ τον Ανδρέα, τον αγαπούσα πάρα πολύ, λέει, και αυτή η αγάπη την είχε οδηγήσει στο να τον αφήσει ελεύθερο. Μάλιστα είχε αποκαλύψει τότε και μια έτσι συζήτηση που είχε με τη Μελίνα Μερκούρη, όταν η Μελίνα τότε της είχε προτείνει να φωνάξει και να απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είχε ακολουθήσει τη συμβολή αυτή. Ήταν από τα παραπολιτικά αυτά μιας έτσι περίεργης πολιτικής και περίοδου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου, για την άμεση ενημέρωση. Να σε καλά. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δείτε, κυρίες και κύριοι, το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε και τα των δημοσκοπήσεων, διότι είμαστε στη μετά-δεθ περίοδο και γίνεται το Ταμείο και των Μέτρων και της αρχής της νέας πολιτικής περίοδου. Εχθές η ΜΑΡΚ παρουσίασε την έρευνά της στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα. Καλημερίζω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΑΡΚ, τον Θωμά Γεράκη. Γεια σας κύριε Γεράκη, καλημέρα.
8: Καλημέρα. Γεια σας και να μεταφέρετε και τα δικά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια Παπανδρέου. Μακάρι να φτάσουμε στα χρόνια της.
0: Μακάρι να φτάσουμε στα χρόνια της και να είμαστε όσο παραγωγική ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
8: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα εσείς δημοσιεύσατε χθες μια πραγματικά ενδιαφέρουσα έρευνα. Οφείλω να πω ότι ήταν μια έρευνα την οποία φαντάζομαι ότι στην κυβέρνηση τη διάβασαν. Δεν τους απογοήτευσε, να το πω έτσι. Έτσι όπως βλέπω τα νούμερα και την αξιολόγηση για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.
8: Ναι, καταρχήν ήταν μια έρευνα που είχε δύο θέματα. Το ένα είναι όντως, όπως είπατε κύριε Ευγενίδη, ήταν η αξιολόγηση της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ και η αξιολόγηση των προγραμματικών δηλώσεων. Φαντάζομαι κυρίως περισσότερο της κυβέρνησης, διότι έχει μια άμεση ευθεία, αλλά και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Ο κ. Τσίπρας είναι μετά την επανεμφάνισή του ως αρχηγός νέου κόμματος, υπήρχε ένα ενδιαφέρον του τι θα πει, και επίσης και ο κ. Ανδρουλάκης ως κόμμα της Εξωματικής Αντιπολίτευσης. Νομίζω καταρχήν ότι θα πρέπει να είναι όλοι ικανοποιημένοι, γιατί αν δει κανείς την αξιολόγηση των εξαγγελιών και των τριών, ας πούμε, πολιτικών αρχηγών, οι θετικές αξιολογήσεις είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από την δυναμική, την εμβέλεια των κομμάτων τους. Δηλαδή, θετικά και μάλλον θετικά για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη το 28,4, για τις εξαγγελίες του Ανδρουλάκη κοντά στο 30 και για τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρας το 24.
0: Αλλά μετά όταν το πάμε αναπρόσωπο έχει και αυτό ενδιαφέρον.
8: Ναι, αυτό είναι, κάποιος μπορεί να πει ότι ικανοποιήθηκα και με τον
0: Μητσοτάκη και με τον Ανδρουλάκη και με τον...
8: Ναι, συγκριτική η συγκριτική που εδώ είναι και τα κομματικά ανακλαστικά, ας πούμε. Ποιος σας ικανοποιήσει περισσότερο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα ποσοστό 35,7, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας με ένα ποσοστό 20,6 και ο κύριος Ανδρουλάκης με ένα 15%. Και εδώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά από την εμβέλεια των κομμάτων τους. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ικανοποίησαν κυρίως το στενό τους ακροατήριο και ευρύτερα. Τι εννοώ με αυτό? Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης ικανοποίησε περισσότερο όσους αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί, κεντροδεξιοί. Mm-hmm. Ο κ. Ανδρουλάκης ικανοποίησε περισσότερο αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρό ή κεντροαριστεροί. Και mm-hmm. ο κ. Τσίπρας αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί και αριστεροί. Mm-hmm. Δηλαδή απευθύνθηκαν περισσότερο στο ακροατήριό τους με μια μεγαλύτερη.
0: Ενδιαφέρον ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ικανοποίησε τους κεντρώους. Αυτό μου κάνει, γιατί θα δοθεί μια μάχη του κέντρου και η ναι. Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει κεντρώους ψηφοφόρους.
8: Έτσι ακριβώς.
0: Μου κάνει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
8: Ναι, κοιτάξτε, τώρα, και δεν είναι μόνο τώρα, είναι εδώ και αρκετό καιρό, βλέπουμε ότι το καθεδρία στους ψηφοφόρους του κέντρου τις έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με δεύτερο, τον κύριο Ανδρουλάκη. Το γεγονός είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια δυσκολία, νομίζω ότι έχει τη μεγαλύτερη από τους τρεις, μια δυσκολία διείσδυσης προς το κέντρο. Και επειδή σε αυτή την έρευνα φαίνεται λίγο να φρενάρει η δυναμική του, να εμφανίζει δηλαδή μια σταθερότητα, για να μην πω μια μικρή, ελάχιστη, ας πούμε.
0: Είναι η πρώτη έρευνά σας, από ό,τι καταλαβαίνω, που δεν τον δείχνει με κάποια αυξητική τάση.
8: Ναι. Νομίζω πως δεν είναι η μόνη.
0: Όχι. Όλες παρόμοιες είναι, όσες έχω δει τουλάχιστον.
8: Η αίσθηση τουλάχιστον από όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνουν ακριβώς τις ίδιες τάσεις. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δίνει μια μεγαλύτερη αξιοπιστία. Αν σκεφτεί κανείς ότι η αξιοπιστία είναι μια έρευνα, αν μετρηθεί το ίδιο διάστημα περίπου με τον ίδιο τρόπο και δώσει περίπου το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν έχουμε δηλαδή διαφορές ως προς τις τάσεις. Και η τάση, είτε ως προς τα πρόσωπα, είτε ως προς την πρόθεση ψήφου, την κομματική δηλαδή προτίμηση, είναι ίδιες. Είναι μια σχετική άνοδος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή σε σχέση με την προηγούμενη έρευνά μας στον Αντένα 07, μια αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ γύρω στη μονάδα, μια σταθερότητα, ας πούμε 0,3 κάτω είναι η Ελλάς, και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο μετεβλήθη πάρα πολύ είναι το ποσοστό της ελπίδας για τη δημοκρατία. Δηλαδή η ελπίδα για τη δημοκρατία φαίνεται ότι μέσα σε 2 μήνες έχασε τη μισή της δύναμη, τους μισούς ψηφοφόρους.
0: Και πού πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
8: Σας θυμίζω ότι πριν 2,5 μήνες στην έρευνα του Αντένα η ελπίδα με τη δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είχαν το ίδιο ποσοστό στην εκτίμηση, 10,5.
0: Εντάξει, το θυμάμαι γιατί το έχουμε συζητήσει και μαζί και στο πρώτο θέμα και εδώ στο ραδιόφωνο. Το λέγατε πάντα εσείς ότι είναι πάρα πολύ ρευστή η βάση της ελπίδας για τη δημοκρατία, ενώ του κυρίου Τσίπρα ήταν πολύ πιο μασίφ.
8: Έτσι, και αυτό φαίνεται και στις σημερινές δημοσκοπήσεις, δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό. Τώρα, τι σημαίνει αυτό όταν ένα κόμμα χάνει τη μισή του δύναμη? Αυτό κάπου πάει, γιατί στο τέλος της ημέρας πρέπει να θρίζει το 100% πώς το λένε τα ποσοστά. Ναι. Άρα λοιπόν εμφανίζεται για ακριβώς αυτόν τον λόγο μια σχετική αύξηση στα κόμματα τα οποία είχαν διαρροές προς την ελπίδα για τη δημοκρατία. Δηλαδή μια σχετική αύξηση, τώρα λέμε για 0, κάτι, αλλά
0: εντάξει, άμα σου λείπουν 2 μονάδες εδώ, 2 μονάδες εκεί.
8: Ναι. Και για την Πλεύση Ελευθερίας και για τη Φωνή Λογικής και για το Μέρα 25 και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την Νίκη.
0: Ωραία. Αυτό φαντάζομαι ότι, να το πω αλλιώς, να δούμε πώς θα φτάσει μέχρι τις εκλογές η κυρία Καριστιανού. Πλέον εκεί έχει μετατοπιστεί η συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω για το κόμμα Σαμαρά, την πιθανότητα ψήφου στο κόμμα Σαμαρά, και μετά θα έρθω και λίγο στα ευρύτερα. Εσείς βλέπετε ένα 3,1% βλέπω εδώ, σίγουρα θα το ψηφίσω. Ένα 9% αρκετά πιθανό, όπερα θρίζει μια δυνητική δεξαμενή του 12,1. Μια θεωρητική δεξαμενή λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι, τι άνθρωποι είναι, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι?
8: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν μπορεί κανείς να μιλήσει, το έχουμε ξαναπεί τώρα, για κάποιο κόμμα στα σοβαρά, όταν δεν υπάρχει αυτό το κόμμα. Διότι, εντάξει, είναι
0: το είδαμε και κόμμα, με την κυρία Καριστιανού είναι. Ναι.
8: Και με τον κύριο Τσίπρα. Πριν μιλήσει, το κόμμα του κύριου Τσίπρα ήταν στα 25%, ας πούμε.
0: Δυνητική δεξαμενή.
8: Ναι, τη κυρία Καριστιανού ήταν πάνω από 30, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
8: Αλλά γιατί θέλω να πω ότι πέρα από τον αρχηγό, το κόμμα είναι τα στελέχη του, είναι υποψήφιοι βουλευτές του, είναι η προγραμματική του διακήρυξη και είναι ακόμα ένα σημαντικό, μια βασική απάντηση που θα πρέπει να δοθεί που, γιατί να σε ψηφίσω. Δηλαδή το the reason why που λένε οι Αγγλοσάξονες. Στη στιγμή λοιπόν που δεν υφίσταται αυτό το κόμμα, το μόνο που μπορεί να μετρήσουμε είναι αν υπάρχει κάποιο κοινό, ας πούμε, που το ακούει. Χωρίς να σημαίνει ότι θα είναι και η τελική του επιλογή. Αυτή η ευρεία δεξαμενή, αν προσθέσουμε ότι θα το ψήφιζε, αλλά αν προσθέσουμε σε αυτό και ίσως, ας πούμε, να το, μάλλον, ας πούμε, αρκετά πιθανό, ξέρω εγώ, φτάνει όντως εκεί σε ένα 12%. Τώρα αυτό που μπορώ να πούμε είναι ότι αυτό το 12%, το 5% από αυτό το 12%, το 5% είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 23.
0: Okay.
8: Είναι το 5% του εκλογικού σώματος. Και επειδή αν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, μιλάμε για δύο πράγματα. Μιλάμε για το 41% που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και το 31% που λένε ότι σήμερα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Εκεί μειώνεται ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα.
8: Γιατί πολλοί οι οποίοι είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και λένε τώρα ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν την κυρία Σαμαρά έχουν φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό δηλαδή δεν είναι το σύνολο της δεξαμενής από τη Νέα Δημοκρατία, είναι κάτι λιγότερο από το.
0: Άρα λέτε ότι κάποιοι είναι από τους αναποφάσιστους, ας πούμε, και κάποιοι μπορεί να είχαν ψηφίσει άλλα κόμματα. Αυτό ήθελα να πω. Κάποιοι μπορεί να είχαν ψηφίσει, ξέρω εγώ, σε ευρωεκλογές Λατινοπούλου ή Βελόπουλο.
8: Ναι, ναι.
0: Και
8: ναι,
0: να επανατοποθετούνται τώρα.
8: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί αυτό έχει μια σημασία. Εσείς τώρα τη Λατινοπούλου, μισό λεπτό, γιατί έχασα την κάρτα, τη βρίσκετε στην εκτίμηση. Συγγνώμη, γιατί δεν είμαι πρόχειρος τώρα.
8: Λατινοπούλου, μισό λεπτό, στο 3,5.
0: 3,5. Αυτό όμως δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Γιατί άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, μπορεί να τις πάρει κόσμο, φαντάζομαι.
8: Εννοείται. Μα κοιτάξτε τώρα, να σας πω τώρα για να είμαστε και σοβαροί. Τι σημαίνει το 3,5? Γιατί στη στατιστική, όπως και σε οποιαδήποτε μέτρηση, οποιοδήποτε μηχάνημα μέτρηση εδώ, εξετάσεις αίματος το να κάνεις, ας πούμε, και τα λοιπά, έχουν μια απόκληση πώς τα λένε, τα μηχανήματα και οι μετρήσεις. Την οποία μπορείς να τη μετρήσεις ποια θα είναι αυτή η απόκληση. Αυτή η έρευνα λοιπόν που έχουμε κάνει εμείς είναι με μια απόκληση της τάξης του 2,8. Βέβαια, όσο μικρώνουν τα ποσοστά, μικραίνει και η απόσταση. Στη περίπτωση της φωνής λογικής, το 3,5 σημαίνει ότι αυτό το κόμμα θα είναι μεταξύ 2,5 και 4,5.
0: Ναι.
8: Το ίδιο ισχύει και για το Μέρα 25, το 3,2.
0: Για τα μικρά κόμματα η απόκληση είναι συνήθως μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω.
8: Ναι, ναι, ναι. Από 2,2 έως 4,2. Δηλαδή για αυτά τα δύο κόμματα δεν είμαστε σίγουροι αν θα είναι ή δεν θα είναι. 2,2 έως 4,2. Δηλαδή για αυτά τα δύο κόμματα δεν είμαστε σίγουροι αν θα είναι ή δεν θα είναι στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
8: Αντίθετα, στα τρία πρώτα

0: Και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Η πρώτη θέση είναι πιο καθαρή, γιατί έχει και μια συνέχεια 7-8 χρόνια τώρα και περίπου τα ίδια ποσοστά. Στην τετραετία που μας πέρασε, εκεί που έχει, αυτό που έχει αλλάξει είναι η δεύτερη θέση. Δηλαδή, είδαμε στη δεύτερη θέση 4 κόμματα.
0: Ναι. Στο όλον αυτόν τον χρόνο. Σωστά.
1: Άρα λοιπόν η κινητικότητα είναι στο χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την έννοια, και επειδή οι εκλογές θα γίνουν πάρα πολύ νωρίς, ας μην μπερδεύουμε τη στατιστική με, τη,
0: με την κάλπη.
1: Όχι μόνο με την κάλπη, αλλά και με τις προφητείες.
0: Σωστό και αυτό. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεράκη. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Πριν πάμε στην Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, να σας πω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Θα βρείτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 11. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, αφήνοντας πίσω της μία πλούσια κληρονομιά πολιτικού και κοινωνικού ακτιβισμού στην Ελλάδα. Η πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπούδασε δημοσιογραφία και κάνει μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνωρίστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μετά την επιβολή της Χούντας η Μαργαρίτα Παπανδρέου κινητοποιήθηκε προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του σύζυγου της τον Δεκέμβριο του 1967. Ίδρυσε το 1976 την Ένωση Γυναικών Ελλάδος και διατέλεσε πρόεδρος για 8 χρόνια. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωση, τόνισε ότι θα θέσει μετεπιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον φόρο χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη, ενώ μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να γίνει μόνο εφόσον υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση της φορολογίας των ορυκτών καυσίμων. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μικρή πτώση σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Στα 102 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 100 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Σε εξέλιξη έκτακτη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να παρουσιαστεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρίων στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στη συνέντευξη συμμετέχουν επίσης η πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ο κ. Αυλονίτης είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2024 ανεξαρτητοποιήθηκε ακολουθώντας τον Στέφανο Κασελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας, από όπου και παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Στη σύλληψη ενός 23χρονου και ενός 25χρονου προχώρησαν οι αρχές μετά την εξάρθρωση από το ελληνικό FBI εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι κλωνοποιούσαν τη φωνή συγγενών των υποψήφιων θυμάτων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να γίνουν πιστευτοί, ενώ προσποιούνταν μεταξύ άλλων και υπαλλήλους του ΔΔΕ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνι. Στις 3.30 θα κλείσουν με εντολή της Ελλάς οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς στάση.

0: Αντιφασιστικές διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σήμερα σε όλη τη χώρα. Στον διεθνή χώρο, βουλευτικές εκλογές διεξάγει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή η Ρωσία. Η αυστηρά ελεγχόμενη ψηφοφορία αναμένεται να δώσει τη νίκη στο κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, αλλά και το πράσινο φως για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Τρεις ανήλικοι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Νότιες Φιλιππίνες. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ο δράστης. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώνεται από τον Ιούνιο σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 5 το απόγευμα, η αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρου στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Να είμαστε πάλι εδώ, τι ωραία! Πώς το μήνα έχουμε, ρε παιδιά, 18! Πήγαμε κιόλας 18 Σεπτεμβρίου. Κοίτα που τρώμε σιγά σιγά και το Σεπτέμβριο. Αλλά όταν έχεις καλή παρέα, όλα περνάνε και είναι πιο ευχάριστα. Και η καλή παρέα η δική μας αποτελείται από τον Κωνσταντίνο Ρέκα, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο. Από την Χριστίνα Μούγιου, που έχει την επιμέλεια των ηχητικών. Και ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο ίδιος. Και η Παρασκευή, όπως ξέρετε, πάντοτε δημιουργεί μια διαφορετική ατμόσφαιρα, ένα άλλο κλίμα. Γιατί και η Παρασκευή είναι ωραία, αλλά και το Σάββατο είναι ωραίο. Αλλά πιο ωραίο απ' όλα είναι όταν έρχεται η Κυριακή. Και επειδή δεν κάνουμε εκπομπή, θέλουμε να την τιμήσουμε αυτή τη μέρα. Και έχουμε καλεσμένη την κυρία Φέη Δε Πάστα. Την είχατε με ακούσει χτες, την κυρία Δε Πάστα. Είναι κβαντική, ολιστική, ενεργειακή influencer και ταυτόχρονα τραγουδίστρια. Υποδέχεται με τη φωνούλα της και αυτή την Κυριακή μας.
4: Μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε όλα όσα έχουμε. Καλημέρα, αγαπημένη γυναίκα. Να χαίρεσαι τον υπέροχο εαυτό σου. Καλημέρα, πανέμορφη Κυριακή. Σ' αγαπώ πολύ και σε θαυμάζω απεριόριστα και υποκλίνομαι στο μεγαλείο σου.
3: Ωραίο, έτσι. Είναι κάτι ανάλογο τότε που είχε βγει η Βλαχοπούλου με τον Ηλιόπουλο σε ένα αυτοκίνητο ανοιχτό και τραγουδούσαν για την Κυριακή. Από τότε είχαμε ακούσουμε ένα τόσο ωραίο στίχο και τόσο ωραίο ρυθμό. Ένα τραγουδάκι για την Κυριακή.

0: Τι ωραία εποχή. Τι ωραίες εκδρομές. Όταν λέμε εκδρομές, παίρνουν τα αυτοκίνητα και πηγαίνουν πολύ μακριά. Στο Καλαμάκι, ας πούμε. Ήταν σαν να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Και καθόντουσαν σε κάτι ωραία θερινά κέντρα. Τους έρβηραν ψαράκι. Ερχόταν τον καρσόνι. Τώρα ήταν καρσόνια που βγάζανε λεφτά. Γιατί αυτό αναρωτιέμαι. Τώρα τα γκαρσόνια τι γίνεται? Είναι πλούσιοι, είναι φτωχοί? Θα μιλήσουν δύο άνθρωποι που είναι σχετικοί. Ένας δημοσιογράφος, μία δημοσιογράφος, κυρία Καλογεροπούλου, και ένας υπουργός, ο κύριος Λοβέρδος. Παρακαλώ, ακούτε και σημειώνετε.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Λοβέρδο. Ακούμε συνέχεια η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, ο τουρισμός.
2: Ο τουρισμός.
1: Ποια είναι η βαριά βιομηχανία που κάνουμε τα παιδιά μας γκαρσόνια?
2: Γιατί
1: για πείτε μου, αυτό είναι.
2: Δεν καταλαβαίνω. Υποτιμητικό να είναι κάποιο θερμητό. Είναι υποτιμητικό.
1: Υποτιμάται
2: όσου δουλεύουν.
1: 50.000
2: παιδιά γκαρσόνια. Λυπάμαι.
1: Γκαρσόνια.
2: Λυπάμαι που μιλάς τόσο υποτιμητικά για όσου εργάζονται. Τι δουλειά θέλετε εσεί? Τι δουλειά θέλετε εσεί?
1: Γκαρσόνι, πας μια χρονιά, δυο χρονιές, τρεις χρονιές, 15 χρόνια τρέχουν οι άνθρωποι.
2: Πέστε μας τι δουλειές.
1: Μα σας παρακαλώ τώρα.
3: Δεν άλλο τα μικρόφωνα.
1: Σας παρακαλώ τώρα.
3: Μαξ. Λοιπόν,
1: αυτό κάνετε.
3: Να δώσω μια φράση και στον κύριο Μαργαρίδη.
1: Και λέτε ότι,
3: Ελένη μου,
1: ότι Ελένη, έχουν τα παιδιά δουλειές.
3: Μπάστα λίγο, μπάστα. Ένα σε αυτό ένα λεπτό.
1: Έμα τώρα.
3: Ακούστηκες και εσύ και
1: κύριος Λοβέρδος. Μένουν μέσα σε
3: Ελένη, φτάνει. Κάτσε ένα λεπτό.
1: Όλο το καλοκαίρι.
3: Κάτσε ένα λεπτό, Ελένη, γιατί δεν έχεις δώσει κατά λάθος όλο τον χρόνο στον κύριο Λοβέρδο. Μισό λεπτό.
2: Και δεν υπάρχουν υποτιμητικά επαγγέλματα.
3: Κύριε Λοβέρδο μου τα είπατε. Τα είπατε με την Ελένη, τα είπατε. Τα είπατε, λύθηκε. Δεν το είπε έτσι.
1: Εσείς το κάνατε.
3: Δεν το είπε έτσι,
1: Ελένη. Αλλά δεν μπορείτε να λέτε βαριά βιομηχανία.
3: Λύθηκε, Ελένη μου, ένα λεπτό. Βοήθησε με λίγο σήμερα, δεν μπορώ άλλο.
1: Να μπαίνουν στη θάλασσα.
3: Εντάξει, υπόθηκε 10 φορές.
1: Ένα λεπτό.
3: Βοήθησε με λίγο.
1: Δεν μου λέτε τέτοια πράγματα.
3: Εντάξει, λύθηκε. Μπορώ να δώσω το λόγο στον κύριο Φιλιππίδη? Μπορώ. Ωραία. Μου επιτρέπει η Ελένη. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Φιλιππίδη. Έχετε λοιπόν την εκτίμηση για αυτό που σας.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι. Να είσαι παρουσιαστής εκπομπής και όταν είσαι στις καλές σου, να αφήνεις τους άλλους να μιλήσουν που τους έχεις καλέσει εσύ, έτσι. Αλλά αυτό με τα γκαρσόνια πραγματικά είναι υποτιμητικό να μιλάς έτσι για τα γκαρσόνια. Γιατί τα γκαρσόνια είναι αυτόπτες μάρτυρες της αισθηματικής ιστορίας των Ελλήνων.

0: Αυτό το τραγούδι αποδεικνύει ότι το Γκαρσόνι δεν είναι για 2-3 χρόνια, είναι για μεγάλο διάστημα, γιατί θυμάται την Μέρι Λίντα από παλιά. Επομένως είναι χρόνια και πέρα στο ίδιο πόστο. Όσο βγάζουν όμως τα γκαρσόνια δεν το μάθαμε από τη συζήτηση. Οπότε πάμε σε άλλο επάγγελμα να δούμε τι μπορεί να οικονομήσει σε μια διαδρομή, ας πούμε, ένας ταξιτζής. Παίρνει ένα ζευγάρι από το αεροδρόμιο και το φέρνει εδώ, στο κέντρο. Πόσα μπορεί να χρεώσει?
1: Συνελήφθη ταξιτζής που πήρε 600 ευρώ από οικογένεια Ισραηλινών τουριστών για να τους μεταφέρει από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ως το ξενοδοχείο τους που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Πινακοθήκη. Στις 13 Αυγούστου, ο επαγγελματίας οδηγός παρέλαβε την οικογένεια από το αεροδρόμιο με προορισμό το κέντρο της Αθήνας. Όταν έφτασαν στον προορισμό τους, ο 38χρονος ταξιτζής απείλησε ότι θα χτυπήσει την οικογένεια και τρομοκρατώντας τους, ανάγκασε τους Ισραηλινούς να του δώσουν 600 ευρώ ώστε να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να πάρουν τις αποσκευές τους από το προπαγκάζ του οχήματος. Οι τουρίστες αναγκάστηκαν να πληρώσουν, όμως στη συνέχεια πήγαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων συντάγματος, όπου προχώρησαν σε καταγγελία. Οι αρχές αμέσως αναζήτησαν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής αλλά και του ξενοδοχείου και μετά από ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 38χρονο ως οδηγό του ταξί και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 38χρονου για ληστεία.
0: Η ζωή σε αναγκάζει να μερικές φορές να κάνεις σε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα δέχεται η ίδια σου συνείδηση. Τα 600 ευρώ τα δέχεται, εντάξει.
2: Πήρατε και ταξιντζίδες.
0: Ταξιντζίδες. Παλιά υπήρχαν και οι τυρατέοι, το ονομαζόμενοι, ήταν κανονικά αυτοκίνητα και παίρνανε διαδρομές και χρεώνανε ό,τι τους κατέβει. Άλλες εποχές, παλιό τραγούδι.

0: ένας ταξιτζής χρεώνεται για 20 ευρώ 600, γίνεται θέμα. Όταν ένα κόμμα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα και το κοστολογεί 20 και κάνει 600, εντάξει, κάνουμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Άκου τι συνέβη στο Κασελάκη. Θυμάστε ότι ήταν και πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πήγε εκεί στο γραφείο του, νέος πρόεδρος, να δει το πρόγραμμά μας, να νιώσει περήφανος. Και τι αντίκρισε ο άνθρωπος.
1: Εσείς όταν πήγατε στην Κουμουνδούρ, βρήκατε κοστολογημένα αυτά τα προγράμματα που είχαν εξαγγελθεί από την ΔΕΘ,
2: τα έψαξα,
1: από τον κύριο Τσίπρα.
2: Τα έψαξα να δω τι ακριβώς κοστολόγηση υπήρχε όταν πήγα στην Κουμουνδούρ. Και το μόνο που βρήκα από την τομεάρχη οικονομικών ήταν αυτό εδώ το Excel. Θα σου το αφήσω κιόλας.
3: Για να το δούμε αυτό.
4: Αυτό ήταν η κοστολόγηση του προγράμματος του 23.
2: Ναι, αυτό είναι η κοστολόγηση του εκλογικού προγράμματος.
4: Το που βλέπετε
2: όπως
4: εδώ.
2: Το βλέπετε. Ούτε μία παραπομπή, αυτό. Ούτε μία φόρμουλα.
4: Πόσα χρήματα είναι αυτό?
2: Αυτό τότε μας έλεγαν ότι ήταν 5 δισεκατομμύρια, 5,1 κάτω. Αλλά όπως βλέπετε εκεί στη μέση, είχαν τα υπερκέρδη της εταιρείας ενέργειας για 5,5 δισεκατομμύρια, που δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να εγγυηθείς.
0: Έλα και εσύ τώρα λεπτολόγος. Θέμα να υπάρχουν αριθμοί και Excel. Πάνω απ' όλα Excel. Εξάλλου μην ξεχνάς ότι είσαι στην Ελλάδα.

0: άλλαζε.
1: Το θλιβερό είναι ότι αυτό το τραγούδι έχει στίχους του Σουρή που τους είχε γράψει πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια. Να έχει επτά. Και δεν έχει αλλάξει και πολύ. Ή μάλλον καθόλου.

0: Εντάξει, είναι λίγο απεσιόδοξο αυτό το ποίημα που μελοποιήθηκε και το τραγουδάει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πηγαίνουν πολύ καλά. Η παιδεία, για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι μάθατε το τι έγινε με τα μαθηματικά, όπου πήγαμε στη Μένσα, πάθαν όλη την πλάκα τους. Εσύ, αυτοί οι Έλληνες, μπράβο τους, τιμούν την παράδοσή τους. Τα μαθηματικά τα παίζουν στα χέρια. Και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα. Για παράδειγμα, ρωτάς κάποιον αν γεννιώσουν πριν από 7 χρόνια, πόσο χρονών θα ήσουν τώρα, και απαντάει.
1: Αν γεννιώσουν πριν 7 χρόνια, πόσο χρονών θα ήσουν.
2: 23.
1: Γιατί?
2: Από 30 σου είπα ότι είμαι. Πριν 7 χρόνια είπες.
1: Ναι.
2: Πόσο θα ήμουν.
1: Δεν ξέρω, αυτό ρωτάω.
2: 23.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Απλά πράγματα. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι ο Αϊνστάιν εδώ έμαθε μαθηματικά. Και μάλιστα σε μια ταβέρνα. Δεν το πιστεύετε, έχουμε ντοκουμέντα.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Ότι είναι η μέρα ισότητας των αμοιβών. Μάλλον αστείο πρέπει να είναι. Οπότε πάμε στην άλλη διεθνή ημέρα που σήμερα είναι η διεθνή ημέρα του μπαμπού. Χρόνια πολλά μπαμπού να πούμε. Αν θέλετε και εσείς να ευχηθείτε, να πείτε το οτιδήποτε. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που περιμένει την παρέμβασή σου. 212-212-4800. Το email onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Και έχετε καταλάβει ότι έχουμε σήμερα αποφασίσει να σας ανοίξουμε τα μάτια γενικότερα. Το θέλει αυτό σαν εκπομπή. Είμαστε ανοιχτό πανεπιστήμιο, να σας ανοίξουμε τα μάτια σχετικά με την οικονομία. Έχουμε καλέσει τους καλύτερους. Έχουμε και τον κύριο Σόρα. Τον θυμάστε, ο κύριο Σόρα είναι φερέγγυος, γιατί είχε πει ότι κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των Ελλήνων που έχουν με την παράδοση από τους θεούς του Ολύμπου βρει τον τρόπο να κερδίζουν λεφτά, πάρα πολλά δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Τα οποία τα έχει καταθέσει στην Τράπεζα της Ανατολής. Έβγαιναν και διάφορες εκπομπές που τα λέγανε αυτά, μην ξεχνάμε. Επομένως, ξέρει τα πάντα για την οικονομία και θα κάνει μια σχετική παρέμβαση.
11: Μιλάνε για μεταρρύθμιση. Αυτοί μιλάνε για μεταρρυθμίσεις, για μεταρρυθμίσεις, αλλά ουσιαστικά δεν έχουν καν ρυθμό. Εγώ μιλάω για μεταρρύθμιση μετά από τον αποστατικό γελίο ρυθμό που έχουμε πάρει. Σαν αποστατικό χρόνο που δεν ζει και δεν βιώνει κανένας και ζούμε σε μια ψευδαίσθηση. Δήθε και τάχα μου το αληθινό, ενώ είναι οτιδήποτε ψεύτικο πέραν και μακρύτερα της αλήθειας. Θα συζητήσουμε λοιπόν για μια μεταρρύθμιση. Ναι, πρέπει να γίνει μια ολοκληρωτική μεταρρύθμιση σε όλη την οικονομία. Οικονομία. Δεν είναι όπως σήμερα συμβαίνει. Σήμερα το λένε οικονομία να κυνηγάμε ένα χρέος. Οπότε ξεχρεώνουμε και μέσα στο ξεχρέωμα που εμείς κυνηγάμε ένα ψεύτικο χρέος.
12: Έρχεται και προστίθεται κι άλλο.
11: Ουσιαστικά το λένε οικονομία. Α, ωραία, ξεχρεώσαμε. Εκεί κύλησε μια διαδικασία. Άρα σήμερα ο πλανήτης κυνηγάει το χρέος. Και επιμένω, 500-3 εκατομμύρια λένε, είναι πολύ παραπάνω το χρέος του πλανήτη. Μα πού να χρωστάει ο πλανήτης και σε ποιον?
10: 500 εκατομμύρια ο ίδιος θα έχει στη μία τσέπη, την άλλη έχει πολύ περισσότερα. Γιατί γνωρίζει τα πάντα για τον αποστατικό ρυθμό που προκαλείται από τον αποστατικό χρόνο. Αλλά να σου πω κάτι, η σωστή οικονομία είναι η παλιά συνταγή.
13: Και σφίξε τα λουριά.
10: Να σφίγγεις τα λουριά και να σωρεύεις το χρήμα.
13: Τώρα που είσαι νέος, να έχεις τα γυρατιά.
10: Φασούλη το φασούλη.

0: όλοι μαζί, παιδιά. Ο Παράς φαίνει τον Παρά. Αλλά μερικές φορές δεν λειτουργεί ούτε καν αυτή η συνταγή. Η οικονομία δεν φτάνει, δεν φτάνει ο Κουμπαράς. Δεν φτάνει το φασούλι, το φασούλι. Τότε τι κάνεις? Καταφεύγεις σε ενεργειακές καταστάσεις.
1: Τρόσκετ φράσεις για χρημέτα από απρόσμενη πήγη. Πες αυτή τη φράση 3 φορές. Δεν ξέρω ποιος, δεν ξέρω πώς, αλλά τα χρήματα έρχονται σε μένα έτσι απλά. Στείλε αυτό το βίντεο σε ένα άτομο και άφησε τα χρήματα να έρθουν από μια απρόσμενη πηγή. Ακολούθησε τη σελίδα. Στα σχόλια άφησε μόνο τη λέξη προστασία. Για πολλά χρόνια φτιάχνω φυλαχτά με λόγια προστασίας. Ο σύνδεσμος για το φυλαχτό της καθημερινότητας είναι στα σχόλια. Άνοιξέ τον και δες το προσεκτικά. Μπορεί να αλλάξει την ενέργειά σου.
0: Πάρε το φυλαχτό, 10 ευρουλάκια κάνει και θα σου έρθουν χρήματα αυτομάτως. Και θα γίνεις άρχοντας. Θα γίνεις ο πρώτος, ο καλύτερος. Κι αν είσαι άντρας, δεν σε ενδιαφέρει να έχεις μια επιτυχία εκεί. Με το χρήμα που θα σου έρθει, θα γίνεις Δον Ζουάν.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εδώ είμαστε. Όπως σήμερα έχουμε γεγονότα, έχουμε πράγματα που πρέπει να καλύψουμε, γι' αυτό τρέχουμε. Αλλά θα τα καλύψουμε γιατί υπάρχει ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Και έχουμε και ηχητικά πάρα πολλά μαζεμένα. Η Χριστίνα Μούγη μας έχει φέρει σήμερα να δούμε πώς θα τα χωρέσουμε. Θα το προσπαθήσουμε. Ο Βαγγέλης Περίς είναι αυτός που μιλάει. Ακούτε τη φωνή του. Και λέω να παραχωρήσω το μικρόφωνο στον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και στον κύριο Χατζηδάκη. Γιατί θα μας πούνε το γνωστό ότι η πατρίδα μας είναι στην καλύτερη της φάση. Δεν το συζητάμε. Τέτοια ευτυχία είχαμε χρόνια να ζήσουμε όλοι. Αλλά είναι κάποιοι οι οποίοι γκρινιάζουν. Αυτοί κάποιοι έχουν και όνομα δημοσιογράφοι.
3: Όποιος πιέζει για να δίνουμε περισσότερα, πιέζει να ξαναπάει η χώρα στον κρεμό.
4: Λένε ότι τους φαίνονται λίγα και θα θέλαν περισσότερο. Και εμείς δεν θέλαμε περισσότερο. Γιατί να μην δώσουμε 13η σύνταξη, γιατί να μην θέλουμε να δώσουμε 13ο μισθό. Διότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια, πολύ απλά.
3: Πρέπει να τον δείχνουμε με το δάχτυλο και να τον κατηγορούμε αυτόν που πιέζει για περισσότερα.
5: Εσείς δημοσιογράφοι, ό,τι και να σας δώσει ο Μητσοτάκης, μα ό,τι να σας δώσει. Θα δώσει 300 ευρώ. Γιατί όχι 500. Θα δώσει 500 ευρώ. Γιατί όχι 1000. Υπάρχει να πείτε μπράβο. Ξέρετε που οδηγήσατε τη χώρα.
6: Εμείς.
5: Μετά από δύο χρόνια, εσείς φυσικά.
6: Ναι.
5: Μετά από δύο χρόνια, εσείς δεν θα φταίμε με τίποτα. Η χώρα καταστράφηκε στο παρελθόν από αυτή την νοοτροπία.
6: Από τους δημοσιογράφους.
5: Και θα ξανακαταστραφεί αν συνεχίσουμε τα ίδια.
6: Δεν ξέρω αν εσείς νιώθετε να αποτυπωθεί ότι καλοδέχτηκε αυτά τα μέτρα. Οι συνταξιούχικες οργανώσεις, οι παραγωγικοί φορείς και οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν σας επεφύλαξαν και πολύ θερμή υποδοχή.
4: Πάντως δεν είδα και κανένα να λέει ότι θέλει να τα επιστρέψει πίσω αυτά τα οποία δίνει η κυβέρνηση. Έτσι,
6: έτσι και το ξέρετε.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Χάλασε.

Έτσι, οι δημοσιογράφοι λοιπόν φαίνε, τα λέει εδώ πάλι. Κοίταξε να δεις, έχουμε ξανά στίχους του Γιώργου Σουρή. Πολύ ενδιαφέρουσα πάντως η άποψη, προκαλεί τα βαντούρι και κακό, ότι αφού δεν τα γύρισε κανείς τα λεφτά, πάνε πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι.

0: αναφορές είπαμε ότι είναι της εποχής του Σουρ για τον Τρικούπη.
1: Αυτή χωρίς παράδες, πράγμα ποτέ καμένα, μπορεί να προχωρήσει μια πιθανή μπροστά. Μα την Αγία Λαύρα και το 21.
0: Α, πήγαμε και στο 21, γυρνάμε συνέχεια προς τα πίσω. Από τον Τρικούπη πήγαμε στο 21. Σιγά σιγά να φτάσουμε στον Αδάμ και την Εύα. Όπου μερικοί πιστεύουν ότι δεν ξεκίνησε ο κόσμος από τον Αδάμ και την Εύα και λένε διάφορα. Αλλά τώρα πλέον η επιστήμη έχει δώσει την απάντηση και έχουμε έναν ιερωμένο που τον ενδιαφέρει η επιστήμη και έχει στοιχεία να μας τα παρουσιάσει.
2: Η επιστήμη βρήκε τον Αδάμ και την Εύα. Επιστήμονες έψαξαν την καταγωγή του ανθρώπινου γένους και αυτό που βρήκαν τους άφησε άφωνους. Οι γενετιστές ανέλησαν το DNA εκατομμυρίων ανθρώπων από κάθε γωνιά του πλανήτη και κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο κατάγονται από ένα κοινό ανδρικό πρόγονο και από μία κοινή γυναικεία πρόγονο. Μία. Και ξέρετε πώς τους ονόμασαν? Ίδιοι οι επιστήμονες. Ύψιλον, χρωμοσωμικός Αδάμ και μυτοχονδριακή Εύα. Αδάμ και Εύα. Η Βίβλος το λέει εδώ και χιλιάδες χρόνια ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε από ένα ζευγάρι και όλοι το γελούσαν. Παραμύθια έλεγαν, μύθος. Και τώρα η γενετική επιστήμη με DNA, δεδομένα και εργαστήρια καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα. Ένας κοινός πρόγονος, μία κοινή πρόγονος. Και τους δίνει τα ίδια ονόματα που τους έδωσε και η Βίβλος πριν χιλιάδες χρόνια. Η επιστήμη έφτασε εκεί που η Βίβλος ήταν ήδη. Και πάλι η Βίβλος περίμενε.
0: Περίμενε και σιγά σιγά έφτασε και η επιστήμη ότι ο Αδάμ και η Εύα είναι αυτοί που ξεκίνησαν την ανθρωπότητα. Έχουν βρει και το φίδι, ρε παιδιά, δεν το είπε, θα το πει σε άλλη παρέμβαση. Έχουν βρει και το φίδι. Το φίδι που γράφει, κοιτάξτε, δεν υπάρχουν φίδια τώρα. Είναι το φίδι το ίδιο που γράφει η Βίβλος.

0: ο μύθος, τι είναι η αλήθεια. Τώρα που αποδείχθηκε από τους επιστήμονες, χιλιάδες επιστήμονες, ότι υπήρχε πραγματικά ο Αδάμ και η Εύα και από εκεί ξεκίνησε ο κόσμος. Άλλοι επιστήμονες, το λέω εγώ, δεν το έχει πει κανένας μέχρι τώρα, είναι μια παγκόσμια αποκλειστικότητα, βρήκανε το μάτι του Κύκλοπα που είχε πάει εκεί ο Οδυσσέας. Το βρήκαν το μάτι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει το μάτι. Τώρα αυτά τα αναφέρουμε λόγω της Οδύσσειας που έκανε μεγάλη επιτυχία με τον Νόλαν, η οποία στην πραγματικότητα επιτυχία το έκανε επίτηδες και έβαλε μέσα, ξέρετε, Μαύρη Ωραία Ελένη και τα υπόλοιπα τα οποία μας έχουν κάνει έξαλλους. Και γιατί το έκαναν όλο αυτό εκεί στο Hollywood. Έχουμε το δάσκαλο, το Γιάννης Μαραβίδη, να μας εξηγήσει.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κυρίαρχα ρεύματα, μόδες δηλαδή, τις οποίες τις προβάλλει το Hollywood. Κατά βάση είναι η γόγκα τζέντα και η συμπερίληψη. Δηλαδή μαύροι και πορτορικάνοι και τα λοιπά και γόγκα τζέντα, ΛΟΑΤΙ. Εάν δεν έχεις από αυτά τα δύο είδη, ας πούμε, μέσα σε μια ταινία, η ταινία δεν μπορεί να πάει στα Όσκαρ.
2: Μάλιστα.
1: Άρα κατεβάζουν μια γραμμή. Τι κάνει λοιπόν ο Νόλαν? Ο Νόλαν είναι σκηνοθέτης ταινίας και παραγωγός. Άρα τον ενδιαφέρει το καλλιτεχνικό έργο αλλά και η οικονομία της ταινίας. Εάν λοιπόν αρχίζουν αποκλεισμοί από το ίδιο το Hollywood, η ταινία μπορεί να μην βρεθεί σε αυτά τα εισιτήρια που είναι τώρα.
2: Επέλεξε γιατί... λοιπόν μια Αφροαμερικανή Ωραία Ελένη για να έχει τις προποθέσεις για να πάει να
1: Όχι μόνο για να πάει στα Όσκαρ, αλλά η μηχανή του Hollywood να την υποστηρίξει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συγγνώμη δάσκαλε, αλλά λες ψεματάκια. Αυτό που λες δεν υφίσταται. Και για να μην λέμε θεωρίες, θα σου πω ότι η προηγούμενη ταινία του Νόλαν, που επίσης είχε πάρει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, δεν είχε ούτε συμπερίληψη, ούτε γκέι, ούτε γόκα τζέντα. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές οι οποίες καλύφθηκαν γιατί υπήρχαν γυναίκες παραγωγή όπως η Έμα Τόμας και γυναίκες στο μοντάζ, αλλά και ότι στο μάρκετινγκ υπήρχαν συμπεριληπτικές ομάδες πρακτικής άσκησης. Κατάλαβες, δάσκαλε? Αυτό που είπες ήταν λίγο από το κεφάλι σου. Αλλά να λέμε και τα καλά του Μαραγδί, μας έκανε να ασχοληθούμε ξανά με τον Κυβερνή, τον Καποδίστρια. Κυβερνήτα, η Γέρσεκ του

0: πνευματική ζωή του τόπου επιβάλλει να δούμε όλη την Οδύσσια. Έχει πάνω από ένα εκατομμύριο συντήρα στην Ελλάδα εδώ που τα λέμε. Είναι όλοι ευχαριστημένοι? Όχι βέβαια. Υπάρχουν και ενστάσεις και μάλιστα τεκμηριωμένες.
1: Κάποιο νόημα χωρίς το βάθος του έπους. Καλά, φυσικά δεν περιμένω ότι θα δω και κάνω ντοκιμαντέρ, οκ, okay, γι' αυτό ήμουν σίγουρη. Αλλά να μην μπορεί να αποδώσει λίγο τη μαγεία του κειμένου. Εκείνος ο Οδυσσέας που εμείς στο σχολείο τον μάθαμε ότι ήταν ο πολυμήχανος, ο πονηρός, ο ευφυής τύπος, ο τσαχπίνης, βρε αδελφέ, που τον ερωτεύονταν όλες οι γυναίκες. Ο γοητευτικός που τον έβλεπε στο Matt Damon και έλεγε είτε βλέπει τον κόλο της Αρλής Θεών, είτε βλέπει τον κύκλοπα του ίδιου και τρευτό.
0: Δεν σεβάστηκε τον Όμηρο, δεν σεβάστηκε τη μαγεία του κειμένου, γιατί έβλεπε τον κόλο της Αρλής Θερών και δεν ενθουσιαζότανε. Τώρα μήπως είχε πάει σε θερινό σινεμά και είχε δύο έργα εκεί δε άλλο. Τι έχεις πει ρε Σιμπικάρα?

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
3: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στο Star.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κοίτα τι μαθαίνω, ότι σας σήμερα, δηλαδή 18 Σεπτεμβρίου, άκου 18 Σεπτεμβρίου, το 1946 είχε έρθει στην Ελλάδα και είχε δώσει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη, μάλιστα, η Edith Piaf. Και εκεί συναντήθηκε με τον Δημήτρη Χόρν, που τότε ήταν σαν ντουζένια του, τον ερωτεύτηκε από ό,τι λένε. Και δεν προχώρησε όμως καθόλου αυτή η σχέση. Έμεινε μακρινή και ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Έχεις άλλη εντύπωση ότι ολοκληρώθηκε? Πάρε να μας το πεις. 212-214-800, ένα τηλέφωνο. Και το email onerpapakialfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Και έχουμε ξαναπεί ότι επιχειρείται να ξαναγραφτεί η ιστορία λόγω των κλικ. Για παράδειγμα, Βενιαμίν Φραγκλίνος, δεν ξέρουμε για τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, τα γνωστά. Ότι έχει εφεύρει, άκου να δεις τώρα, πέρα από πρόεδρος των ΗΠΑ, που υπάρχει μάλλον στα, και στα χαρτονομίσματα πάνω τυπωμένο το πρόσωπό του, έχει βρει τον Αλέξη Κέραυνο, έχει βρει τη Σόμπα, έχει εφεύρει. Έχει εφεύρει ο άνθρωπος ο ίδιος τα διπλοεστιακά γυαλιά, δηλαδή που συνδυάζουν τους τύπους στο φακόν για μακρινή και κοντινή όραση. Έχει βρει τον καθετήρα που χρησιμοποιείται στην ιατρική και τα πτερήγια κολύμβησης. Όλα αυτά ο Φραγκλίνος. Αλλά αυτά δεν φέρνουν κλικ. Αν ασχοληθείς λοιπόν με τον Φραγκλίνο, θα πεις αυτά.
5: Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ήταν φανατικός για τις μίλκς. Ήταν ένας από τους εθνοπατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1745 έγραψε γράμμα σε ένα φίλο του, προτρέποντάς τον να επιλέγει πάντα όριμες γυναίκες, οι οποίες είναι πιο έμπειρες. Και όπως έγραφε χαρακτηριστικά, όταν οι γυναίκες πάβουν να είναι όμορφες, λόγω ότι και καλά μεγαλώνουν και γερνάνε, μελετούν για να γίνουν καλύτερες. Γράφει επίσης ότι στο σκοτάδι όλες οι γάτες είναι γκρίζες και η σωματική απόλαυση με μια ηλικιωμένη γυναίκα είναι τουλάχιστον και σε πολλές περιπτώσεις ανώτερη λόγω εμπειρίας. Απέτρεπε τον φίλο του να πηγαίνει στον πληρωμένο έρωτα και του έγραφε ότι ο γάμος θα τον βοηθούσε και ψυχολογικά και επαγγελματικά. Κάνε like και follow για περισσότερα καυτά facts και γράψε μου στα σχόλια τι πιστεύεις για τον Λεωνάρντο Ντικάπριο.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Άλλα ντάλων παπαγάλων. Στον Φραγκλίνο άρεσαν οι μίλφς γιατί είχε γράψει ένα γράμμα σε ένα φίλο του. Και τι πιστεύεις για τον Ντικάπριο? Όλα αυτά τα ίδια, έτσι. Έχω και εγώ αποκαλύψεις να κάνω. Σε γνωστό πρόεδρο της Αμερικής που ήθελα να κατονομάσω, άρεσαν οι ψηλές. οι κοντές, οι ξανθές, οι μελαχρινές, όλες. Είχε γράψει μια επιστολή στο χαριτοδιπλωμένο και του είπε: μπορεί να το κάνει τραγούδι. Και το έκανε, ρε παιδιά.

0: Υπάρχει ένα διάχυτο ερωτικό κλίμα. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε.
1: Στην κρυφή σας γοητεία.
0: Που αφορά και στους πολιτικούς.
1: Να μην κάνετε ζημιά.
0: Μάθαμε στο Φραγκλίνο, το Βενιαμίν Φραγκλίνο, ότι άρεσαν τα μίλφς. Να πάμε σε ένα άλλο πολιτικό άντρα. Το Σπύρο Μπιμπίλα. Ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι μαζί μας. Θα ανοίξει την καρδιά του και δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Έχω πάει με λίγους ανθρώπους στη ζωή μου, δεν έχω πάει με πολλούς. Και μεγάλα διαστήματα που δεν κάνω καθόλου τίποτα.
3: Αυτό μου το είπες και έξω, γιατί?
2: Γιατί αν δεν με γεμίσει κάτι ψυχικά, δεν μπορώ να λειτουργήσω ερωτικά.
3: Δεν υπάρχει ανάγκη βιολογική.
2: Την έχω κατανικήσει. Μου έχει συμβεί ο κεραυνοβόλος έρωτας 4 φορές στη ζωή μου. Και είναι αυτός που σε κάνει να ταρακουνιέσαι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ταρακουνιέσαι, τρελαίνεσαι. Τρέμεις. Τρέμει η καρδιά σου. Ο Little Tony τραγουδάει για μια τέτοια καρδιά που τρέμει.

0: είπαμε ότι άνοιξε την καρδούλα του Μπιμπίλας και μίλησε. Ο Μπιμπίλας, ναι, το ρουτ που χρειαζόταν. Και μίλησε για την ερωτική λειτουργία και τις εμπειρίες. Αλλά την αλήθεια τη λένε και άλλοι. Ο κύριος Σοϊλέδης, τέος ποδοσφαιριστής που έγινε διάσημος από τη συμμετοχή του στο Survivor, έχει κάνει πρόταση γάμου στην Μαρελίνα, είναι το κορίτσι του, και ως ζευγάρι επισκέφθηκαν τον κύριο Λάγιο. Και αν μείνατε με το στόμα ανοιχτό με αυτά που είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ακούστε τι λέει ο Σοϊλέδης με την Μαρελίνα.
1: Μαρελίνα, φοβάσαι ότι μπορεί σε κάποια φάση να χάσετε τη σεξουαλική επιθυμία?
2: Όχι.
1: Άρη?
3: Όχι.
1: Από την ημέρα της πρότασης γάμου το σεξ είναι καλύτερο ή ίδιο, Άρη?
2: Α, καλύτερο, γιατί?
3: Είναι καλύτερο.
2: Συγγνώμη,
1: είναι καλύτερο, όχι, δεν πειράζει.
3: Είναι καλύτερο.
2: Γιατί όμως?
1: Τι σε ερεθίζει περισσότερο στον Άρη, Μαριλίνα?
2: Ο ποπός του.
1: Ο ποπός του, βέβαια.
3: Ο Χριστός και το ακούμε.
2: Όχι, εντάξει.
3: Ξέφυγε η κατάσταση.
2: Έχουμε πολύ σωματική επαφή με τον Άρη. Ακουμπιόμαστε διαρκώς, δηλαδή. Και τώρα οριακά δεν του πιάνω το χέρι.
1: Πιάστε, δεν
2: για να μην φανούμε.
1: Πιάστε, δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Αειδιαστική
1: πλέον. Άρη, εσένα τι σε ερεθίζει περισσότερο στη Μαριλίνα?
2: Τι αγάπη μου σε ερεθίζει στη Μαριλίνα?
3: Κοίταξε, εντάξει, ότι είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα είναι αδιαφεσβήτητο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε τρομερή χημεία μέσα στη διάρκεια τη ημέρα. Θα πάρουμε πολλές φορές αγκαλιά ο ένας τον άλλον, θα φιλήσουμε πολλές φορές ο ένας τον άλλον και αυτό είναι που μας φέρνει πιο κοντά.
1: Κοίτα, περίμενα τη Μαριλίνα να μου δίνει τέτοιες απαντήσεις. Πώς την έχω πατήσει έτσι? Η Μαριλίνα είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλω να γίνει συγκεκριμένο.
3: Α, θέλει να γίνω συγκεκριμένο.
1: Κάτι σε ερεθεί συγκεκριμένο στη Μαριλίνα περισσότερο.
3: Ναι, θα σου πω. Μεταμορφώνεται στο κρεβάτι.
1: Role play εννοείς?
3: Όχι, όχι, όχι. Μεταμορφώνεται, γίνεται. Ενώ είναι μια πολύ, πώς να το πω, ευγενική κοπέλα και τα λοιπά, εκεί γίνεται ένας άλλος άνθρωπος και αυτό μου αρέσει, με εξιτάρει.
2: Δεν είμαι εγώ ευγενική στο σεξ. Δεν κατάλαβα.
3: Παρακαλώ, περάστε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ακούμε, μια χαρά τα λένε οι άνθρωποι, αφού νιώθουν την ανάγκη να πούνε, ποιοι είμαστε εμείς να τους εμποδίσουμε. Παλιά απλώς ήταν λίγο πιο υπτάθμιση το υπονοούμενο αυτό.
5: Υπάρχει και κάτι που δίχως δραχμή μπορεί να, και
0: ο Λουκιανός για παράδειγμα
5: την ίδια στιγμή.
0: Για το ίδιο λένε.
5: Υπάρχει,
0: αλλά με άλλο τρόπο.
5: Που κάθε φορά μπορεί και σου δίνει καινούρια χαρά. Μπορεί και σου δίνει καινούρια χαρά.
0: Μην πεις ότι δεν ξέρεις για ποιος σου μιλώ. Και σε όλους να ξέρεις.

0: καταλάβει τι εννοεί. Φαντάζομαι ότι είναι εύκολο. Τι εννοεί ο Λουκιανό Κυλαϊδόνη.
1: Υπάρχει και κάτι που ήταν.
0: Πιο δύσκολο να καταλάβει τι εννοεί ένα πολιτικό. Ο κύριο Τσακαλώτερο, για παράδειγμα.
2: Η θέση είναι. Έχω μια χαρισματική. Δεν θα το έλεγε τον αυτό τότε, αλλά καταλαβαίνετε ότι. Ελάτε εσεί τη Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΣ, για τη στέγαση, για τον πληθωρισμό αυτό. Αφήστε μου να το τελειώσω όμω. Προφανώ υπήρχαν στιγμέ που με απογοήτευσε ο Αλέξη.
3: Είναι άλλο αυτό και άλλο να χάσει τη
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω τόσο βαθιά σε αυτό. Εγώ έτσι κι αλλιώς, όπως θα έχετε υποψιαστεί ίσως μεταξύ των γραμμών, τι ακριβώς εμποδίσαμε το η αριστερή πτέρυγα αυτό. Άρα που δεν έχουν κεντρικές επιτροπές, συνέδρια που μετράνε. Δηλαδή είναι πρώτα φανές για μένα, αλλά το τελευταίο χρόνο είναι ένα κόμμα που είναι σαν δράνεια. Ο Βορύδης ρω, εμείς είμαστε οι φοδελοί, οι μίζεροι που δεν θέλω να δώσουμε λεφτά. Δεν το βλέπω ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Με όλα τα προβλήματα ξανά επαναλάβουμε το πρώτο μισό του προγράμματος αυτό. Να μην κάνεις. Δηλαδή πώς το. Όχι.
4: Ουσιαστική συζήτηση.
2: Καταλάβατε τι εννοώ. Σε αυτό είχε πει ο Μίας γιατί. Ο καθένα μπορεί να εκτιμήσει. Είπε ότι θα αυξήσω το ποσοστό τη δαπάνη τη υγεία. Όχι. Η δική μου είναι η σοβαρή συζήτηση οικονομική, κοινωνική, με προτεραιότητε. Με ποιου χρονοδιάγραμμα μπορεί να πα. Δηλαδή το βράδυ των εκλογών το 19 και αποφάσισε ότι θέλει να κάνει μια. Στροφή προς το κέντρο. Μεταξύ μικρό και όλους έχει εκεί μια.
3: Τώρα.
2: Δηλαδή και πώς το κάνουν στους αγώνες. Νομίζω ότι έχει επηρεαστεί πολύ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Εντάξει, δεν είναι ο μόνος που αφήνει τις λέξεις χωρίς να τις τελειώνει. Και τραγούδια τέτοια υπάρχουν. Μπορεί να έχουν επηρεαστεί από τον Τσακαλώτο. Οι στιχουργοί. Ακούμε Τσακαλώτο και γράψαν στίχους. Έλα ο Χριστάκης. Ο επωνομαζόμενος και Τζόνι Χαλιντέι της Ελλάδας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Μέγαρο. Στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τόνισε ότι θα θέσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον φόρο χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη, ενώ μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να γίνει μόνο εφόσον υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση της φορολογίας των ορυκτών καυσίμων. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακοινώσεις που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πετρέλαιο αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, αφήνοντας πίσω της μία πλούσια κληρονομιά πολιτικού και κοινωνικού ακτιβισμού. Η πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ, Ανδρέα Παπανδρέου, γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπούδασε δημοσιογραφία και έκανε μεταπτυχιακό στη δημόσια υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνωρίστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μετά την επιβολή της Χούντας, η Μαργαρίτα Παπανδρέου κινητοποιήθηκε προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του σύζυγου της τον Δεκέμβριο του 1967. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ίδρυσε το 1976 την Ένωση Γυναικών Ελλάδος και διατέλεσε πρόεδρος της για 8 χρόνια, ενώ πολλά από τα νομοθετήματα του Πασόκ σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών πιστεύεται ότι έχουν και το δικό της αποτύπωμα. Το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, MedWatch, παρουσιάζει ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης σε έκτακτη συνέντευξη τύπου στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως εξήγησε, η πλατφόρμα συγκεντρώνει στοιχεία από το σύνολο των ιατρίων που είναι εγγεγραμμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην εφαρμογή με την οποία οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τα ιατρία τα οποία επισκέπτονται και αναμένεται να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα. Το γεγονός ότι δύο ήταν απαταιώνες δεν σημαίνει ότι όλοι οι ιδιώτες γιατροί είναι απαταιώνες, τόνισε ο Υπουργός Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι ανάμεσα σε 9.000 δομές που έχουν ήδη ελεγχθεί, διαπιστώθηκαν λιγότερες από 200 πιθανές παραβάσεις. Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι ουδέποτε καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε κάθειρξη 18 ετών και 6 μηνών και 13 ετών και 6 μηνών αντίστοιχα, καταδικάστηκαν ο 42χρονος και ο 37χρονος συνεργός του για την υπόθεση έκρηξης βόμβας που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου του 2025 έξω από τραπεζικό κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στήχησε τη ζωή στην 38χρονη γυναίκα που την τοποθέτησε. Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, μεταξύ άλλων για εγκληματική συμμορία, έκρηξη, προμήθεια, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και άλλα δικήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνι. Στις 3.30 θα κλείσουν με εντολή της Ελλάς οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς στάση. Αντιφασιστικές διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σήμερα σε όλη τη χώρα. Το μίσος δεν αποτέλεσε ποτέ και σε καμία περίπτωση στην ιστορία εργαλείου ανάπτυξης και ευημερίας, τόνισε σε ομιλία του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον διεθνή χώρο, 3 ανήλικοι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σε σχολείο στις Νότιες Φιλιππίνες. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται

0: και ο 16χρονος δράστης. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώνεται από τον Ιούνιο σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 5 το απόγευμα η αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Στάκης.
1: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1:06 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Λογαριασμός στη μία. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Ο μήνας έχει 18, είναι Σεπτέμβριος και αν πάμε 13 χρόνια πίσω, σαν σήμερα είχαμε την τραγική δολοφονία του Παύλου Φίσα από τους Χρυσαυγίτες, από τη Χρυσή Αυγή, που ήταν και η αρχή για να τελειώσει το πολιτικό σύστημα με την ιστορία της Χρυσής Αυγής. Θυμίζω ότι μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο Νίκος Δένδιας ενοποίησε όλες τις δικαστικές υποθέσεις που αφορούσαν διάφορα θέματα της Χρυσής Αυγής ανά την Ελλάδα, προχώρησε στη σύλληψη των βουλευτών, στη φυλάκιση, στη δίκη και σε όλα αυτά που παρακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια. Και σήμερα, 13 χρόνια μετά, κάποιοι είναι έξω από μια φυλακή για να φωνάξουν ζήτω και μπράβο σε ανθρώπους που είχαν να κάνουν με την εγκληματική οργάνωση και που ήταν πίσω ευθέως ή εμέσως από τη δολοφονία του Φίσα. Και δυστυχώς είμαστε σε μια χώρα και σε μια κοινωνία που εκτός από αυτούς που φωνάζουν ψόφο στο διαδίκτυο με την πρώτη ευκαιρία και εύχονται το θάνατο του άλλου, χειροκροτούν και ανθρώπους που ευθύνονται για δολοφονίες και για θανάτους. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και είναι καλό να μην κλείνουμε τα μάτια, να το βλέπουμε και να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Λογαριασμός στη μία λοιπόν, Δημήτρης Στάκης στο μικρόφωνο, Θάνος Μπούμπας στη ρύθμιση του ήχου, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξης, η τρόποι επικοινωνίας απλή, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Σήμερα θα έχουμε δύο θέματα που έχουν να κάνουν και με την πολιτική επικαιρότητα, αλλά έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα και τη ζωή εδώ στην Αθήνα. Σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, για να συζητήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην Κυψέλη με τις εργασίες του μετρό, τις ρογμές που έχουν προκύψει σε σπίτια στην περιοχή. Έχει υπάρξει ήδη ένα πόρισμα καθηγητών, ο κύριος Δούκας το έχει στείλει στη δικαιοσύνη. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, τι μπορεί να κάνει ο Δήμος της Αθήνας για όλους αυτούς τους κατοίκους που και τα σπίτια τους θέλουν να σώσουν, αλλά και φυσικά και το μετρό θέλουν να ολοκληρωθεί, γιατί θα είναι μια ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που μετακινούνται καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας. Γύρω στη 1:20 λοιπόν ο Δήμαρχος της Αθήνας ήταν εδώ μαζί μας για να μας πει τι μέλη γενέστε με αυτή την ιστορία που ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους στην Κυψέλη. Και επίσης, λίγο μετά τη 1:30 θα είναι μαζί μας ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΚΟ, ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος. Αρκετές δημοσκοπήσεις και σήμερα και χθες, μάλλον και προχθές και την άλλη εβδομάδα θα μας δώσει μια πρώτη γεύση, μια δική του ματιά, πώς βλέπει τα πράγματα. Και όπως σας έχω πει, τον Κώστα Παναγόπουλο φιλοδοξούμε να τον έχουμε κάθε Παρασκευή εδώ στην εκπομπή, να οργανώσουμε μια μόνιμη στήλη για να μας σχολιάζει την επικαιρότητα της εβδομάδας και με την δημοσκοπική του ματιά και λογική. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα της μέρας, κυριαρχούν οι ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, αρχικά με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και με την προσπάθεια να μειωθεί και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε σήμερα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και επανέλαβε ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, όχι ότι δεν το ξέραμε, έτσι κι αλλιώς όλοι η Ευρώπη προετοιμάζεται για τα χειρότερα και η Γερμανία ετοιμάζεται να μειώσει τον ειδικό φόρο και η Ιταλία έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαίρεση για να μειώσει και εκείνη τον ειδικό φόρο και υπάρχει ένας αναβρασμός γενικά σε όλη την Ευρώπη που φαίνεται ότι θα πληρώσει πολύ πιο σκληρά και άγρια τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, που ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ότι θα τον λήξει αφού τελειώσουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Μέχρι τότε το πετρέλαιο τραβάει την ανηφόρα, τα καύσιμα τραβάνε την ανηφόρα, έστω και αν χθες υπήρξε μια μικρή μείωση, το Brent και το αργό έπεσαν στα 100 και στα 102 δολάρια το βαρέλι. Γιατί η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι θα εντείνει τη μεταφορά του πετρελαίου και ότι θα κατασκευαστεί γρήγορα ο αγωγός, θα επιδιορθωθεί γρήγορα ο αγωγός που επλήγει από ντρόν από τους Χούθη. Βλέπετε λοιπόν ότι αρκεί μόνο μια δήλωση ενός κράτους για να ανεβοκατεύουν οι τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου και καταλαβαίνουμε πόσο ρευστά είναι τα πράγματα. Επίσης ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει μετεπιτάσιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι η πρώτη φορά που το λέει μέσα σε δύο μέρες, δύο φορές ο κύριος Μητσοτάκης. Να θυμίσω ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ήταν αίτημα του ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα, αλλά εδώ ο Πρωθυπουργός βάθιζε μία προϋπόθεση, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί χωρίς να περικοπεί άλλη δαπάνη, πρέπει να γίνει μόνο αν υπάρχει ευρωπαϊκή συνολική εξαίρεση για μείωση στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα γίνει σε αυτό το θέμα. Θα δούμε το Συμβούλιο Υπουργού, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Ηγετών τι θα αποφασίσει όταν θα ανοίξει η συζήτηση και έτσι και αλλιώς υπάρχει και συμβούλιο αυτές τις μέρες, νομίζω σήμερα και αύριο, των Υπουργών Οικονομικών, διότι το θέμα των καυσίμων είναι το νούμερο ένα θέμα σε όλη την Ευρώπη και δεν πλήττει μόνο τα νοικοκυριά και τα εκατομμύρια τους Ευρωπαίους, πλήττει και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, διότι δίνει λαβή στα λαϊκίστικα κόμματα και κυρίως στα κόμματα της ακροδεξιάς να εντείνουν την ατζέντα τους και να προσελκύσουν ακόμα περισσότερους ψηφοφόρους, λέγοντας ότι αν έρθουν εκείνα στην εξουσία θα λύσουν τα πάντα ως διαμαγείας με ένα μαγικό ραβδί. Αυτά όσον αφορά το βασικό και κύριο θέμα που θα μας απασχολεί για αρκετό καιρό, που είναι τα καύσιμα. Έχουμε επίσης ανακοινώσεις αυτή την ώρα για ένα άλλο θέμα που απασχόλησε και απασχολεί την επικαιρότητα με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και είναι ο τρόπος με τον οποίο το κράτος, το Υπουργείο Υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος μπορούν να ελέγχουν τα ιατρία, κατά πόσο αυτά λειτουργούν νόμιμα και κατά πόσο οι πράξεις που γίνονται μέσα στα ιατρία είναι νόμιμες πράξεις ή είναι κάτι κομπογιανίτες, όπως είπε χθες και ο πρόεδρος του ΕΟΦ, που δηλώνουν ότι είναι γβαντικοί ιατροί. Τώρα βέβαια, να το πω, να μην το πω, ας το πω, δεν έχει σημασία. Λέμε για τους κομπογιανίτες που δηλώνουν οι γβαντικοί ιατροί, αλλά γνωρίζαμε πολύ καλά και το γνωρίζουμε ότι μέχρι, και όχι πρόσφατα, και τώρα, γιατί εγώ μπήκα χθες στο site της κυρίας Καριστιανού, στο επίσημο ιατρικό site, η οποία δηλώνει γβαντική παιδίατρος. Αλλά όταν κάποιοι το είχαν επισημάνει αυτό πριν από αρκετό καιρό, δέχονταν τη μήνυ των χρηστών του διαδικτύου ότι θέλουν να πλήξουν πολιτικά τη μάνα των Ντεμπών. Πολύ καιρό πριν, τώρα όλα αυτά έχουν περάσει και τώρα και αυτοί που έλεγαν όλα αυτά ανακαλύπτουν ότι η Μαρία Καριστιανού είναι εκβαντική παιδίατρος. Δεν ξέρω αν θα κάνει και ο ιατρικός σύλλογος έναν έλεγχο και στο δικό της ιατρείο το επόμενο διάστημα. Παρά τα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε τώρα την κυρία Καριστιανού, ας πάμε στις ανακοινώσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Έγιναν πριν από λίγο, έχοντας αριστερά και δεξιά του την κυρία Παγώνη και τον κύριο Πατούλη. Είναι λοιπόν ένα καινούργιο εργαλείο που με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να ανιχνεύει τα ιατρία, τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις στα social media, τις αναφορές σε αναρτήσεις τρίτων. Θα συγκρίνονται όλα αυτά με την νομοθεσία για να εντοπιστεί που υπάρχουν παραβάσεις και παραβιάσεις. Και όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ήδη η πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου έκανε έλεγχο σε 9.000 δομές που υπάγονται στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και βρήκε ότι από αυτές τις 9.000 δομές υπάρχουν πιθανές παραβάσεις γύρω στις 200 δομές. Ελέγχθηκαν συγκεκριμένα, για να πούμε όλους τους αριθμούς, 8.500 δομές, βρέθηκαν 5.069 ευρήματα προς εξέταση και οι δομές που θέλουν περαιτέρω έλεγχο, γιατί βρέθηκαν να χτυπάει κόκκινο σε αυτές, είναι 231. Είναι 161 μη ιατρικές δομές, δηλαδή Ινστιτούτα, ΣΠΑ και οτιδήποτε άλλο, και 50 ιατρία. Προσέξτε, 50 ιατρία που μόλις σήμερα το σύστημα χτύπησε κόκκινο για αυτά. Βέβαια, σωστά θα αναρωτηθούμε όλοι γιατί θα έπρεπε αυτή η εφαρμογή που έγινε τόσο γρήγορα, έτσι, μέσα σε 3-4 μέρες, να πρέπει να γίνει αφού χαθεί η ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται πάντα σε αυτή τη χώρα. Κάτι ακραίο, κάτι τραγικό πρέπει να γίνει για να ξυπνήσει και το κράτος, να ξυπνήσει και η πολιτεία και μετά να τρέχει. Αλλά σκεφτείτε, χρειάστηκε λιγότερο από μία εβδομάδα για να γίνει μία εφαρμογή που ελέγχει τα ιατρία, η οποία θα μπορούσε να γίνει μήνες πριν, για να μην πω χρόνια, γιατί εν πάση περιπτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τώρα τα κάνει όλα πολύ γρήγορα, αλλά θα μπορούσε να είχε γίνει πολύ πολύ πιο πριν και αυτό να είχε γλιτώσει και τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά okay, θυμάστε πως το είχε πει ο Κώστας Σιμίτης, αυτή είναι η Ελλάδα, τι να κάνουμε. Με αφορμή το ναυάγιο του Σάμινα, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, αλλά η φράση αυτή είναι η Ελλάδα, φαίνεται ότι βρίσκει πρόσφορο έδαφος και στη σημερινή εποχή, το 2026. Τώρα, στα πολύ πολύ πολιτικά, έχει ξεκινήσει ο αέναος πόλεμος ανάμεσα, μεταξύ μάλλον, για να είμαστε σωστή στα ελληνικά μας, μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Τι εννοώ? Χθες η κυρία Βρετού με μία ανακοίνωσή της δημοσιοποίησε ότι φεύγει από το ΠΑΣΟΚ και άφησε να εννοηθεί, για αυτούς που ξέρουν να διαβάζουν καλά τις ανακοινώσεις, ότι κατευθύνεται προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ήταν πολύ επικριτική στην ανακοίνωσή της και για το ΠΑΣΟΚ και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Το γεγονός ότι η αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ συνέπεσε την επομένη μιας καλής δημοσκόπησης, δύο μάλλον καλών δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ, οδήγησε το ΠΑΣΟΚ στο να βγάλει μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση και εναντίον της και εναντίον του κόμματος Τσίπρα, θεωρώντας ότι το κόμμα Τσίπρα την είχε έτοιμη την κυρία Βρετού και την ενεργοποίησε μόλις η επικαιρότητα ήταν θετική για το ΠΑΣΟΚ. Έβγαλε λοιπόν μια ανακοίνωση και είπε ότι η κυρία Βρετού αποδέχθηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα και μετά την αποτυχημένη για εκείνον ΔΕΘ να αποτελέσει σωσίβιο του κυρίου Τσίπρα η κυρία Βρετού. Αυτά έγιναν χθες και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, επειδή θέλησε να απαντήσει σε αυτή την προσχώρηση της κυρίας Βρετού στο κόμμα Τσίπρα το επόμενο διάστημα και την αποχώρησή της από το κόμμα, σου λέει τι θα κάνω, θα ανακοινώσω σήμερα μια προσχώρηση πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και ανακοινώνει την προσχώρηση του κυρίου Αυλονίτη. Ο κύριος Αυλονίτης είναι βουλευτής Κέρκυρας, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πολύ οξύς όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, θυμόμαστε όλες εκείνες τις ιστορίες με τα μπουζουξίδια κλπ. Ο κύριος Αυλονίτης είχε κάνει πύρινες δηλώσεις κατά του ΣΥΡΙΖΑ τότε και σήμερα τον υποδέχθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης στο γραφείο του στη Βουλή και ανακοίνωσε την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Και βλέποντας και θυμίζοντας τα social media δηλώσεις παλαιότερες του κυρίου Αυλονίτη, βλέπουμε ότι τελικά η πολιτική μπορεί να χαλάσει και τις καλύτερες φιλίες. ακόμα και αν αυτές είναι αδελφικές. Και θα μου πείτε τι εννοώ. Θα σας πω αμέσως. Ο κύριος Αυλονίτης λοιπόν σε μια συνέντευξη πριν από καιρό ρωτήθηκε αν υπήρχε περίπτωση να πάει στο ΠΑΣΟΚ και να ενταχθεί. Και λέει ότι όσο είμαι βουλευτής δεν θα το κάνω ποτέ. Γιατί είναι αδελφικός μου φίλος ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Μπιάγκης, ο οποίος είναι βουλευτής Κέρκυρας. Και λέει ο κύριος Αυλονίτης, έλεγε μάλλον, δεν θα πιστέψω για τον εαυτό μου ότι θα έκανα ποτέ τέτοια λαθροχειρία να πάω υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με το ΠΑΣΟΚ, στην Κέρκυρα προφανώς, παρόντος του κυρίου Μπιάγκη, που είναι αδελφικός μου φίλος και είναι βουλευτής Κέρκυρας. Όμως η πολιτική φαίνεται ότι είναι πάνω και από τις αδελφικές φιλίες και σήμερα ο κύριος Αυλονίτης εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ και θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Κέρκυρα. Τώρα για τον κύριο Μπιάγκη και την αδελφική φιλία, τι να σας πω. Θα τα μάθουμε το επόμενο διάστημα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, θα διαβάσω ένα μήνυμα που μου στέλνει ο Άγγελος και λέει: καλημέρα. Παρασυρώμενος από το αντιπολιτευτικό σου μένος, μάθε πρώτα τι σημαίνει το γκβάντα και τις εφαρμογές στην ιατρική και μετά κάνε το ειρωνικό σχόλιο. Άγγελε, εγώ δεν έκανα ειρωνικό σχόλιο όσον αφορά το τι συμβαίνει το γκβάντα. Το έκανα με αφορμή τη δήλωση του Προέδρου του ΕΟΦ και του Υπουργού Υγείας την προχθεσινή, ότι είναι τσαρλατάνοι όσοι λένε ότι είναι εκβαντικοί ιατροί. Ο πρόεδρος του ΕΟΦ την έκανε τη δήλωση μόλις χθες σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Και επίσης προχθές ο Υπουργός Υγείας είπε ότι δεν υπάρχει εκβαντική ιατρική και όποιος ισχυρίζεται κάτι τέτοιο είναι τσαρλατάνος. Αυτά ανέφερα. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Χάρη Δούκα, για ένα θέμα που προέκυψε αρχικά από τον περασμένο Μάρτιο, όταν κάτοικοι της Κυψέλης είδαν τις πρώτες ρηγματώσεις στα σπίτια τους. Τον Ιούλιο οι καταγγελίες αφορούσαν τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Η πορεία του Μετροπόντικα έχει διακοπεί από το Μάιο. Τον Αύγουστο η ελληνικό μετρό παρέδωσε στο Δήμο στοιχεία για 14 κτίρια. Επίσης έγινε μια έκθεση τεχνικών συμβούλων που έβαλαν οι κάτοικοι, την οποία υπογράφουν καθηγητές, ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής στο Πολυτεχνείο, και ο Νικόλαος Κρασάκης, δομοστατικός πολιτικός μηχανικός, ως σύμβουλοι των κατοίκων. Αυτή την έκθεση ο Δήμαρχος της Αθήνας την πήγε στον εισαγγελέα. Και αυτή η έκθεση, ανάμεσα στα άλλα, μιλά για καθυζήσεις ως 55 χιλιοστά εντός ορίου ασφαλείας 15 χιλιοστών, βλάβες σε υποστηλώματα, ελλειπή στοιχεία για 3 από τις 14 πολυκατοικίες και αρκετά άλλα. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
17: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ξεκινάω όταν μιλάω για το μετρό στην Κυψέλη λέγοντας ότι θέλουμε το μετρό. Και οι κάτοικοι θέλουν το μετρό. Η Κυψέλη είναι η πιο πυκνοκατοικημένη γειτονιά της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν στην Αθήνα αρκετοί σταθμοί μετρό σε απόσταση 10 με 15 λεπτών με τα πόδια, να μπορείς να βρεις ένα σταθμό μετρό και από εκεί να μπορείς να πηγαίνεις όλη την πόλη. Όμως αυτό πρέπει να γίνει με απόλυτη ασφάλεια στις ζωές και στις περιουσίες των κατοίκων. Και αυτό στην προκειμένη περίπτωση δεν συνέβη. Έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας εδώ και πολλούς μήνες. Οι αιτιάσεις είναι ότι υπάρχουν κάτω στην περιοχή αυτή πηγάδια, νερά, είναι δύσκολη ιστορία. Οφείλω βέβαια να πω ως μηχανικός, όχι εξειδικευμένος από τα θέματα, αλλά ως μηχανικός καθηγητής στο Πολυτεχνείο, ότι το μετρό έχει περάσει κάτω από θάλασσες, κάτω από λίμνες. Είναι προφανώς ένα πολύπλοκο και σύνθετο έργο, αλλά η τεχνογνωσία που υπάρχει σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνει ότι μπορεί να κάνει πράγματα, να περάσει μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις, αρκεί να γίνουν προσεκτικά βήματα. Εδώ νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες αστοχίες. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει παγώσει ο Μετροπόντικας και μιλάμε για αρκετές πολυκατοικίες άνω των 23-24, οι οποίες έχουν ρηγματώσει. Στην αρχή μας λέγανε οι ειδικοί της Μετρό ότι δεν υπάρχει βλάβη στο φέροντα οργανισμό. Τελικά υπάρχει και βλάβη.
2: Μάλιστα.
17: Με βάση τα ίδια τα στοιχεία τους στο φέροντα οργανισμό, οι καθυζήσεις μέσα από τις οποίες προκλήθηκε η βλάβη είναι 4 φορές επάνω από το όριο.
2: Και με αυτές τις πολυκατοικίες, επειδή είναι πολλές, όπως λέτε, κύριε Δήμαρχε, μπορούν να επισκευαστούν? Τι λένε οι ειδικοί, οι συνάδελφοι σας?
17: Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα προβλήματα.
2: Ναι.
17: Διότι δεν μας έχουν δοθεί στοιχεία για όλες. Μόνο για τις 14 και για. Τις 14 για 11 μόνο τα στοιχεία τροτότητας, για τις υπόλοιπες 3 λείπουν. Για αυτές τις 11 υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες είναι στο επίπεδο διακινδύνευσης κόκκινες. Και με δεύτερο έλεγχο κάποιες κυτρινίζουν. Άρα από υψηλό επίπεδο γίνονται μεσαίο. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα. Όταν κάποιος ξέρει ότι το επίπεδο διακινδύνευσης σε μια πολυκατοικία που ήταν χαμηλή η διακινδύνευση γίνεται μεσαία υψηλή. Έχει κίνδυνο, αν γίνει
2: ένα
17: κίνδυνο, δηλαδή ποιος διασφαλίζει
2: ότι δεν θα πέσει? Ακριβώς.
17: Μέχρι στιγμής δεν το έχει διασφαλίσει κάποιος.
2: Μου λέτε λοιπόν ότι υπάρχουν πολίτες στην Κυψέλη που μένουν σε πολυκατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί ή κόκκινες ή κίτρινες και οι οποίες μπορεί να πέσουν.
17: Δεν το ξέρω μπορεί να πέσουν, λέω ότι καλή δεν
2: ναι, αλλά όταν μια, συγγνώμη, όταν μια πολυκατοικία είναι κόκκινη, εσείς που είστε και μηχανικός, τι σημαίνει το κόκκινο?
17: Υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης.
2: Σε τι επίπεδο, δηλαδή αυτό σε απλά ελληνικά τι λέει?
17: Σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο φέροντα οργανισμό, η οποία πρέπει κάποιος εμπειρογνώμονας να μας πει αν είναι μια βλάβη ανεπανόρθωτη και σημαίνει άρα ότι η πολυκατοικία πρέπει άμεσα να εκκοινωθεί ή μια βλάβη η οποία μπορεί να...
2: Ναι, αλλά αυτό δεν πρέπει να απαντηθεί άμεσα. Είναι δυνατόν να μένουν πολίτες λοιπόν σε πολυκατοικίες που δεν ξέρουμε αν έχουν βλάβες που δεν μπορούν να επιδιορθωθούν και πρέπει να εγκαταληφθούν?
17: Ακριβώς έτσι είναι, δεν έχει απαντηθεί. Γι' αυτό και έκανε μεγάλη εντύπωση και η κοινική απάντηση του κυρίου Ταχιάου, του υφυπουργού, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν θα νίκιαζα, δεν θα έμενα στην Κυψέλη. Απίστευτη δήλωση. Ή πρέπει να γίνει λοιπόν στατικός έλεγχος. Το λέμε από το Μάρτιο. Να πληρώσει η εταιρεία και να γίνει στατικός έλεγχος που θα απαντάει στο αν τελικά μπορεί κανείς να μένει ή όχι στην πολυκατοικία. Και δεύτερη κίνηση. Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου, εύχομαι και ελπίζω ότι δεν χρειάζεται να φύγουν ο κόσμος από τις πολυκατοικίες, να επιδιορθωθούν όλα όσα χρειάζονται να επιδιορθωθούν.
2: Υπάρχει όμως πιθανότητα για κάποιες ο στατικός έλεγχος να βγάλει ότι δεν επιδιορθώνονται και ότι πρέπει να κατεδαφιστούν.
17: Εκεί πρέπει να γίνει απαλωτρίωση και να πληρώσει η εταιρεία ασφαλισμένο το έργο ακριβώς για να μπορέσουν οι κάτοικοι αυτοί να μεταφερθούν.
2: Μάλιστα. Μια απίστευτη ταλαιπωρία δηλαδή. Έτσι όπως το περιγράφει.
17: Και κίνδυνο.
2: Που είναι το πιο βασικό. Ασφάλεια
17: και φόβου. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν πληγματώσεις που τις βλέπουν οι άνθρωποι με γυμνό μάτι έντονες. Υπάρχουν πόρτες που δεν κλείνουν γιατί ακριβώς από τις ρηγματώσεις έχουν αρχίσει και δημιουργούν.
2: Έχουν μετακινηθεί προφανώς. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς που είστε και μηχανικός και που έχετε μιλήσει προφανώς και με την Εθνικό Μετρό, θα μπορέσει να συνεχιστεί το έργο εκεί? Διότι μου λέτε ότι ο Μετροπόντικας σταμάτησε εδώ και μήνες και υπάρχει αυτή η εικόνα.
17: Υπάρχει λοιπόν ένα πόρισμα που από όσο ξέρω έχει ετοιμαστεί και αξιολογείται, που λέει πώς μπορεί να γίνει η ασφαλής, αυτό θέλουμε και εμείς, επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Για να γίνει αυτό ζητάμε να μας το δείξουν, να μας το δώσουν το πόρισμα, να το δούμε και εμείς και από κοινού να δούμε μαζί με τους εμπειρογνώμονες των κατοίκων πώς μπορεί να γίνει ασφαλής επανεκκίνηση. Μάλιστα. Ζητάμε δηλαδή τρία πράγματα. Η κάτοικη που είναι νομίζω σημαντικό. Νούμερο ένα, όλα τα στοιχεία και στατικό έλεγχο που χρειάζεται. Νούμερο δύο, δίκαιες αποκαταστάσεις για τα κτίρια που έχουν πρόβλημα. Και νούμερο τρία, ασφαλής επανεκκίνηση. Μάλιστα. Δεν παίζουμε τις ανθρώπινες ζωές με την περιουσία.
2: Εσείς πήγατε το πόρισμα των καθηγητών στη δικαιοσύνη. Ο Δήμος της Αθήνας από εδώ και πέρα τι άλλο μπορεί να κάνει?
17: Δευτέρα, σήμερα αποστέλω επιστολή ξανά στην Μετρό ζητώντας άμεσα τα επιπλέον στοιχεία για όλες δηλαδή τις πολυκατοικίες, ζητώντας την μελέτη για το πώς θα κινήσει ο Μετροπόντικας και ζητώντας να λάβουν τις ευθύνες τους να διενεργήσουν τους ελέγχους στατικότητας.
2: Ναι.
17: Νούμερο 2, την Τετάρτη θα τους καλέσω και το τεχνικό επιμελητήριο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ειδική συνεδρίαση, 1 το μεσημέρι, να μας εξηγήσουν, γιατί το ΤΕ έχει αναλάβει και αυτό να δει τα δεδομένα και να μας πει τα κτίρια αυτά είναι ασφαλή ή δεν είναι και τι χρειάζεται.
2: Ναι.
17: Άρα θα υπάρξει ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 1 το μεσημέρι για όλα αυτά τα θέματα.
2: Μάλιστα. Και σε περίπτωση που πρέπει κάποιοι κάτοικοι να φύγουν από τα σπίτια τους και να αναζητήσουν ένα άλλο σπίτι, είτε το έχουν οικιασμένο είτε είναι δικό τους, όλους αυτούς οικονομικά ποιος θα τους βοηθήσει, κύριε Δήμαρχε?
17: Είναι ένα έργο πανάκριβο, είναι πολύπλοκο αλλά πανάκριβο, έχει κοστίσει πάρα πολλά χρήματα και είναι ασφαλισμένο.
2: Μάλιστα.
17: Οφείλει η εταιρεία να πληρώσει όσα λεφτά χρειάζονται για να μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι αυτοί
2: Μάλιστα.
17: δεν θα κινδυνεύσουν και οι περιοχές τους και θα υπάρξουν αποκαταστάσεις. Έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν, να υπάρχουν απαλωτριώσεις.
2: Uh-huh.
17: Από περιοχές όπου από κάτω υπήρχε το μετρό, αλλά αυτά πρέπει να γίνονται με σωστή μελέτη. Δεν είναι δυνατό στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας να υπάρχουν ρηγματώσεις, να φεύγουν.
2: Αλίμονο, προφανώς, τι το συζητάμε.
17: Να είμαστε τόσους μήνες και να υπάρχει αυτό το άγχος και αμηχανία και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και στο έργο του Μετροπόντικα.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω ως τελευταία ερώτηση. Προφανώς το ότι σταμάτησε ο Μετροπόντικας τόσους μήνες σημαίνει ότι το έργο θα καθυστερήσει να ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ρήτρες για την καθυστέρηση και ποιος θα πληρώσει τι. Θα πληρώσει η εταιρεία ή θα πληρώσει το κράτος αν καθυστερήσει το έργο?
17: Ναι. Νομίζω σε αυτά θα πρέπει να το Υπουργείο να κάνουμε μια συζήτηση και το Υπουργείο να πει καθαρά και εμένα με καίει ποιος πληρώνει αυτή την ιστορία και ποιος πληρώνει την καθυστέρηση. Διότι να σας πω το πρόβλημα που έχω ως δήμαρχος και οι κάτοικοι που έχουν. Υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα, πλατείες, όπως τα Εξάρχεια, όπως το Κολωνάκι, λέω δύο χαρακτηριστικές, όπου θα είναι οι πλατείες με λαμαρίνες μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Οι πλατείες έκλεισαν πριν δύο χρόνια. Έκλεισαν δηλαδή το 25. Αν το έργο φτάσει μέχρι το 34, για 9 χρόνια οι άνθρωποι εκεί θα βλέπουν την πλατεία τους με λαμαρίνα.
2: Έτσι είναι. Και δεν είναι μόνο η πλατεία, είναι και όλη η ταλαιπωρία από τις ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, από χίλια δυο πράγματα.
17: Πρέπει να πάρει κάποιος την ευθύνη, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται. Πρέπει να βγει μπροστά σε αυτή την ιστορία και να εξηγήσει σε όλους μας και στον Δήμο και στους πολίτες.
2: Τι γίνεται, προφανώς.
17: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, ποιο είναι το κόστος.
2: Έτσι, και να βάλουμε όλοι μας τον εαυτό μας στη θέση ενός ανθρώπου που μένει σε μια τέτοια πολυκατοικία, είτε είναι δικό του το διαμέρισμα, είτε είναι νοικιασμένο, και που δεν ξέρει αν κοιμάται ασφαλής κάθε βράδυ σε αυτό το σπίτι.
17: Έχει μεγάλη αξία ότι οι κάτοικοι παραπονιόντουσαν πάρα πολύ καιρό. Και η ιστορία ξεκίνησε διότι είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα με ένα άλλο κτίριο που κατέρευσε στην Αλκμύρη στα Πετράλωνα. Και πήρε στον εισαγγελέα για εκείνο το κτίριο και έδωσα και τα στοιχεία της Κυψέλης.
2: Εκείνο το κτίριο θα κατεδαφιστεί.
17: Το κτίριο αυτό που έχει έτσι κι αλλιώς κατεδαφιστεί και πρέπει να πάρουμε τα μπάζα.
2: Έχει κατεδαφιστεί. Πρέπει να πάρετε τα μπάζα τώρα. Σωστά. Ναι,
17: με μια ασφάλεια και ταυτόχρονα να δούμε αν υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να δώσουμε πίσω στους κατοίκους. Έχω πια όλες τις εγκρίσεις και τις επόμενες μια-δύο εβδομάδες ξεκινάει και σε αυτό η διαδικασία.
2: Πότε κατεδαφίστηκε το κτίριο?
17: Τον Ιούλιο μήνα και ήταν
2: Δεν είναι πολύ καιρό για την Ελλάδα μετά από δύο μήνες, τρεις να πάρετε τα μπάζα. Θα μπορούσε να έχει περάσει κανένα δύο-τρία χρόνια.
17: Ναι, δύο μήνες. Προσέξτε, είναι και αυτό μια ιστορία που το κάνει ο Δήμος, θα μπορούσαμε να το κάνει κάποιος άλλος. Πήραμε και σε αυτή την περίπτωση εμείς την ευθύνη, αλλιώς δεν γινόταν.
2: Τώρα, δύο άλλα θέματα θέλω να σας ρωτήσω που δεν έχουν να κάνουν με την Κυψέλη. Νομίζω ήσασταν καθαρός, μας δώσετε και τις ειδήσεις για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και για τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει η κυβέρνηση. Είδατε τις τελευταίες μέρες, με αφορμή μια ανάρτηση που κάνατε για τον αποχαιρετισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, ένα μπίφο, όπως λέμε πια στην γλώσσα των social media, με τον κύριο Στάθη Τσαγκαρουσιάνο, τον εκδότη της Λάιφο, με πολύ υψηλούς τόνους αυτή η αντιπαράθεση. Σας είπε γλίτσα, γκαραγκιόζη και διάφορα άλλα πράγματα. Επίσης μετά υποστήριξε ότι του κόψατε τη διαφήμιση στη Λάιφο ως δήμος και διάφορα άλλα. Εσείς είπατε για ξεπεσμό και εμπάθεια. Τι συνέβη, γιατί τέτοια ένταση με τον κύριο Τσαγκαρουσιάνο?
17: Και εγώ δεν περίμενα τέτοια ακραία αντίδραση. Σηκώθηκε από μένα, νομίζω από πάρα πολλούς ανθρώπους που τους άρεσε ο Μαζωνάκης την ημέρα της κηδείας του, ένα μήνυμα που έλεγε «Καλό ταξίδι Γιώργο» και ένα τραγούδι πολύ γνωστό δικό του, «Μου λείπεις», και ξαφνικά σηκώθηκε στο Facebook μια ανάρτηση του κύριου Τσαγκαρουσιάνου που έλεγε «Πόσο γλίτσας είμαι, σας διαβάζω επιλέξεις, χωρίς σύγχρονος αξιοπρέπειας, εμετικότερος όλων των εποχών, ο Καραγκιόζης που κατέχει τα πρωτεία της αχριότητας». Όταν το διάβασα νόμιζα ότι κάποιος κάνει πλάκα. Διότι λέω, αυτό είναι πεζοδρομιακά, κάποιο λάθος έχει γίνει. Και στη συνέχεια έγινε και χορηγούμενο.
2: Μάλιστα.
17: Το συγκεκριμένο post που έχει ακραίους χαρακτηρισμούς.
2: Για να το δουν πιο πολύ.
17: Τσαγκαρουσιάνο, δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν τον έχω δει. Δεν τον ξέρω. Στην αρχή έλεγα ότι είναι κάποιο account, άλλο έχει γίνει κάποιο λάθος. Μετά έγινε χορηγούμενο και όφυλα να απαντήσω, διότι όταν είναι τόσο χυδαίοι και προσωπικοί οι χαρακτηρισμοί για έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρει κανείς. Δεν τον έχουμε βρεθεί και από κοντά, δεν τον ξέρω. Όφυλα να απαντήσω.
2: Μάλιστα.
17: Και στη συνέχεια χρησιμοποιεί το μέσο του και έχω δεχθεί μια σειρά από άρθρα. Επιθετικά, οφείλω να το πω αυτό, εναντίον μου, και νομίζω ότι είναι μια προσέγγιση τελείως τοξική. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχεις ένα μέσο να λες τέτοια ακραία πράγματα στο Facebook, να το κάνεις χορηγούμενο και μετά να βάζεις το μέσο σου να κάνει επιθέσεις? Θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ πιο ωραίο. Να πει στο μέσο του, εκδότης είναι, να ασχοληθεί με την Κυψέλη.
2: Μάλιστα.
17: Επειδή τον ενδιαφέρει Αθήνα. Και να κάνει ερευνητικά ρεπορτάζ, συμβαίνει, mm-hmm. πώς μπορεί να προχωρήσει ένα τέτοιο έργο, τι λένε οι κάτοικοι ή άλλα θέματα πάρα πολύ κρίσιμα για την πόλη.
2: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε. Με τη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τι θα γίνει τελικά?
17: Δυστυχώς προσπαθήσαμε να, και εμείς το είχαμε σκεφτεί ότι έχει μια μεγάλη αξία να μπορέσει ίσως να, αφού είχε κλείσει να γίνει τα τελευταία χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη, ήταν η συναυλία για τις 20 Σεπτεμβρίου. Μήπως είχε μια σκέψη, μήπως μπορέσουμε να την κάνουμε χωρίς βέβαια τον Μαζωνάκη, αλλά.
2: Για τον Μαζωνάκη.
17: Για τον Μαζωνάκη. Νομίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Όμως η εταιρεία αποφάσισε ότι ο ευνίδιος θάνατος δεν επιτρέπει στην παρούσα συγκυρία τη μετατροπή της συναυλίας σε εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του. Και απαιτούσε ίσως λίγο περισσότερο χρόνο και προσεκτικότερη προετοιμασία. Θα γίνει λοιπόν κάποια στιγμή στο
2: μια
17: μέλλον,
2: τέτοια συναυλία στο μέλλον.
17: Και εμείς θα τον τιμήσουμε μέσα από αυτόν τον τρόπο.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημαρχή, για την επικοινωνία.
17: Να καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, και από το Δήμαρχο της Αθήνας για ένα θέμα που αφορά την καθημερινότητα πάρα πολλών συνανθρώπων μας που μένουν στην Κυψέλη και που, έτσι όπως μας τα περιέγραψε ο κύριος Δούκας, είναι πραγματικά τραγικό να μένει σε μια πολυκατοικία που δεν ξέρεις αν είναι κόκκινη, κίτρινη και τι σημαίνει αυτό για την ασφάλειά σου και για τη ζωή σου. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον καλό φίλο τον Κώστα Παναγόπουλο, που φιλοδοξούμε να κάνουμε μια στήλη και να τον έχουμε κάθε Παρασκευή εδώ, γιατί έχουμε συνηθίσει να έχουμε κάθε μήνα δημοσκοπήσεις. Γιατί να μην έχουμε και κάθε εβδομάδα, έτσι το σκέφτηκα, μια δημοσκοπική ματιά στα γεγονότα της εβδομάδας που περνά. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
18: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και καλή σεζόν.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας Παναγόπουλος είπε ναι, με χαρά θα το αποδεχθώ. Οπότε, όταν θα προσπαθούμε να είναι κάθε Παρασκευή αυτή η στήλη, αν δεν μπορούμε και έχει και εκείνος δουλειά, θα το κάνουμε κάθε 15, αλλά η προσπάθεια είναι αυτή. Λοιπόν, έχουμε ήδη 4 δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε άλλες 2, τη δική σου από εβδομάδα και τις μέτρων ανάλυσης, για να ολοκληρωθεί ο κύκλος των δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου. Και θέλω να μου πεις δημοσκοπικά, έτσι όπως βλέπεις εσύ τα πράγματα, τι πρέπει να κρατήσουμε για αυτό το μήνα.
18: Να πω καταρχήν, Δημήτρη, ότι βλέπουμε για μία ακόμα φορά δημοσκοπήσεις και θα δούμε, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των κομμάτων που θα είναι στις κάλπες των επόμενων εκλογών. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς ισχύει εδώ και πολλούς μήνες στην Ελλάδα. Παλιότερα αναμέναμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τώρα αναμένουμε και άλλα κόμματα. Συνεπώς βλέπουμε εικόνες χωρίς να ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το τοπίο και πώς θα διαμορφωθεί από πλευράς επιλογών που θα έχουμε οι πολίτες στη διάθεσή μας. Αλλά με ό,τι υπάρχει σήμερα. Θα έλεγα ότι ένα γενικό συμπέρασμα που μπορεί να προκύψει από τις έρευνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας των καλών συναδέλφων εταιριών είναι ότι πρώτον έχουμε μικρές σχετικώς μεταβολές από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι τώρα. Δηλαδή η παρουσία όλων των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερες,
2: σε κάτι εντυπωσιακό. Mm-hmm.
18: Στο σκηνικό που βλέπαμε. Κοίταξε, Δημήτρη, ξέρεις, πολλές φορές, καταρχήν σε επίπεδο του κόμματος που κυβερνά, αν υπάρχουν μεταβολές, αυτές υπάρχουν όταν τα μέτρα εφαρμόζονται περισσότερο και λιγότερο όταν ανακοινώνουν.
2: Και αυτή είναι η διαφοροποίηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση έχει το αβαντάζ ότι αυτά που υπόσχεται μπορεί να τα κάνει νόμο και να τα εφαρμόσει και να τα δουν οι πολίτες στην τσέπη τους. Ενώ όσον αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρέπει να περιμένει να γίνουν κυβέρνηση τα ίδια. Σωστά. Για να δουν αν θα εφαρμοστούν.
18: Συγκριτικά πάντως, για να πάω σε ένα δεύτερο έτσι χοντρικά συμπέρασμα, συγκριτικά από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα και από ό,τι βλέπουμε και εμείς σε έναν βαθμό στην έρευνά μας που είναι σε εξέλιξη, αν μπορούσε κανείς να πει ότι συγκριτικά κάποιος έχει κερδίσει περισσότερο από αυτό το διάστημα, είναι προφανώς το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι,
18: δεν μιλώ για θεαματικές μεταβολές, αλλά πάντως για ωφέλη τα οποία έχουν καταγραφεί.
2: Έχεις δίκιο. Το είδαμε σε όλες τις μετρήσεις. Το κέρδος του είναι περίπου από 1 έως 2 μονάδες πάνω κάτω.
18: Και επίσης να πω ότι φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη αδιευκρίνηστη ψήφο, οι οποίες έχουν προφανώς να κάνουν και με το γεγονός της αναμονής από κάποιους καινούριων κομμάτων.
2: Τώρα, αυτό που λες, σε αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω, τα καινούργια κόμματα που αναμένουμε, είτε θα είναι ένα είτε δύο, θα δούμε πόσα, θα πλήξουν συγκεκριμένους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς ή θα πλήξουν πολλούς πέραν από τον έναν, δύο ή τρεις που φανταζόμαστε?
18: Λοιπόν, επειδή λίγο πολύ ξέρουμε τι πιθανόν θα προκύψει από πλευράς κομμάτων, είναι γνωστό.
2: Ναι, είναι το κόμμα Σαμαρά και αν προκύψει και το κόμμα Κασιδιάρη, αν προκύψει και αν επιτραπεί.
18: Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, είναι προφανές ότι εκεί που κυρίως θα υπάρχουν αναδιατάξεις είναι στο χώρο της κεντροδεξιάς και της δεξιάς. Ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον κύριο Σαμαρά θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα και σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και σε ό,τι αφορά κόμματα που κινούνται
2: στα δεξιά,
18: θα το πω, δεξιότερα.
2: Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, εννοείς το ποσοστό της ή και στη σειρά κατάταξης?
18: Όχι, στη σειρά κατάταξης.
2: Είναι μακριά από τον δεύτερο. Άρα στο ποσοστό της, μάλιστα.
18: Θα έλεγα όμως το ποσοστό, γιατί όπως καλά γνωρίζεις εσύ και φαντάζομαι και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, αυτό που έχει σημασία στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι το ύψος του ποσοστού του πρώτου κόμματος.
2: Σωστά.
18: Διότι από αυτό εξαρτάται η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης ή αν θα πάμε σε δεύτερη κάλπη. Έτσι. Άρα εκεί μπορεί να έχουμε θέμα, λοιπόν. Τώρα, εάν δημιουργηθεί ένα κόμμα στο οποίο συμμετέχει ή δεν ξέρω πώς ο κύριος Κασιδιάρης, εκεί θα έχουμε αλλαγές σε περισσότερα κόμματα, γιατί θέλω να θυμίσω ότι στο εκλογικό σώμα φυσικά μετέχει ένα υψηλό ποσοστό συμπατριωτών μας που στις προηγούμενες εκλογές ψήφισε τους Σπαρτιάτες.
2: Βέβαια.
18: Το οποίο μέχρι τώρα επιλέγει πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Επέλεγε σε ένα βαθμό την αποχή, σε ένα βαθμό την ελληνική λύση, σε ένα βαθμό τη φωνή λογικής, σε ένα βαθμό την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού.
2: Σωστά. Και τώρα μετακινείται αυτό, πάει από το ένα κόμμα στο άλλο.
18: Επομένως θα μετακινηθεί. Και για να μην το ξεχάσω, επειδή το παρέλειψα πριν, ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των μετρήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι η πολύ μεγάλη μείωση της εκλογικής επιρροής της ελπίδας για τη δημοκρατία.
2: Ναι, φαίνεται ότι καταραίει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
18: Πολύ μεγάλη μείωση.
2: Και αυτό βέβαια ενισχύει σε πρώτη φάση το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, γι' αυτό βλέπουμε και ποσοστά γύρω στο 5-6% και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, αλλά θα δούμε, γιατί και αυτά φαίνεται ότι είναι ρευστά τα ποσοστά με βάση αυτά που μου λες.
18: Ναι, για την ώρα αυτό που μετράτε στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm.
2: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
18: Από τη δυνητική ψήφο που για το ενδεχόμενο κόμμα του κ. Σαμαρά είναι πολύ υψηλή, αλλά από τη δυνητική ψήφο μέχρι την πραγματική επιλογή υπάρχει απόσταση.
2: Υπάρχει απόσταση, σωστά. Και βεβαίως υπάρχει και η αναμονή μέχρι τη μέρα των εκλογών ή το μήνα των εκλογών, που εκεί τα διλήμματα γίνονται πιο υπαρκτά και άρα πιο ασφικτικά για όλους. Λοιπόν.
18: Έτσι είναι, τα διλήμματα λειτουργούν κοντά στην κάλπη.
2: Σωστά, σωστά. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη μας επικοινωνία. Θα τα πούμε έτσι και αλλιώς την επόμενη εβδομάδα, γιατί θα δούμε τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το δελτίο του Α και θα έχουμε την δυνατότητα να την αναλύσουμε αυτή και να μας πεις, πέρα από αυτά που θα δούμε, και τα ποιοτικά στοιχεία που έχουν σημασία και τι σημαίνουν αυτά που θα δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
18: Πολύ ευχαρίστως. Καλημέρα, καλημέρα.
19: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
21: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
22: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
23: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
22: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
23: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
22: Radio Player.
23: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
24: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τώρα για να κλείσουμε το κομμάτι της πολιτικής, μια και ο Κώστας Παναγόπουλος αναφέρθηκε στο κόμμα Σαμαρά και στην αναμονή για την ίδρυσή του, να σας πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπεύθυνος για τα social media του κόμματος Σαμαρά, γιατί τα γραφεία φαίνεται ότι είναι έτοιμα, θα είναι ο Δημήτρης Απόκης, ο γνωστός δημοσιογράφος, ήταν ανταποκριτής και της ΕΡΤ παλαιότερα στην Αμερική. Και τώρα τι λένε κάποιες κακές γλώσσες που έτσι μίλησα μαζί τους το πρωί, ότι μπορεί η τοποθέτηση του κυρίου Απόκη σε αυτή τη θέση του υπευθύνου για τα social media να ξεκινήσει ένα beef, να το πω, μια κόντρα, να το πω, μια άμυλα, να το πω, δεν ξέρω πώς, μεταξύ του κυρίου Απόκη που θα είναι υπεύθυνος για τα social media και του Νίκου Τσούτσια που είναι ο επικεφαλής του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπού και ο οποίος δίνει τις συνεντεύξεις. Θα μου πείτε γιατί δεν έχουν καλές σχέσεις οι δυο τους, γιατί θα υπάρχει μια διαρχία όσον αφορά το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στην επικοινωνία του κυρίου Σαμαρά. Μπορεί να το δείτε και έτσι. Πάντως αυτό μου λένε. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Θα δούμε ποιος θα έχει το πάνω χέρι και ποιος τελικά θα επικρατήσει σε αυτόν τον ενδεχομένως λέω και πάλι υπόγειο πόλεμο άμυλας ή αντιπαράθεσης που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των δύο. Θα το δούμε. Λοιπόν, τώρα να πούμε μια καλή αρχή και στους φοιτητές, τους παλιούς και τους νέους που ξεκινούν το εξάμηνο, αλλά και στους πρωτοετής. Φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι The My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και ένα κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, γιατί αν είσαι φοιτητής μπορείς να μπεις στο day.gr και να μάθεις περισσότερα για το πρόγραμμα The My Home for Students όσο παίζει το τραγούδι που θα ακούσετε μετά. Γιατί τώρα θα πάμε στην τελευταία μας τηλεφωνική γραμμή. Σήμερα είχαμε τρεις, συνήθως έχουμε δύο, αλλά σήμερα έχουμε τρεις γιατί θα μιλήσουμε για το Άνοιγμα Σύρος που συμπληρώνει τα 19 του χρόνια, ξεκινά την επόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου με 280 ταινίες από 50 χώρες. Και φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η ψυχή και ο πρόεδρος και ο ιδρυτής του Άνοιγμα Σύρος, ο κύριος Βασίλης Καραμιτσάνης, φίλος. Καλημέρα Βασίλη, καλό μεσημέρι.
25: Καλημέρα σε όλες και όλους, καλησπέρα μάλλον και ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη για τη φιλοξενία. Λοιπόν, του Άνοιγμα Σύρος που όντως ρίχνει αυλαία τη Δευτέρα, ξεκινάει δηλαδή 21 Σεπτεμβρίου.
2: 19 χρόνια,
25: 19 συναπτά χρόνια, 19 συναπτές διοργανώσεις και για μας το νούμερο φαίνεται αστρονομικό, γιατί πραγματικά όταν ξεκινούσαμε το 2008 ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα φτάσουμε σήμερα το φεστιβάλ μας να θεωρείται το μεγαλύτερο φεστιβάλ στη Μεσόγειο για τα κοινωνικά σχέδια, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, από τα πιο σημαντικά στην Ευρώπη.
2: Σωστά. Και γίνεται πάντα στη Σύρο, στην Ερμούπολη, και βλέπω ότι η κεντρική θεματική για φέτος είναι και τα 200 χρόνια από την ίδρυση και την ονοματοδοσία της Ερμούπολης το 1826, σωστά?
25: Ακριβώς. Το φεστιβάλ συμμετέχει σε επίσημους εορτασμούς για τα 200 χρόνια της πόλης που το γέννησε. Βεβαίως, πλέον το φεστιβάλ, με τη συνένωση και των Δήμων, έχει και δράσεις και εκτός Ερμούπολης, στην Άνω Σύρο, στην Ποσειδονία, στο Φίνικα. Η φιλοσοφία είναι να γίνει μια γιορτή που απλώνεται σε όλη τη Σύρο για τα κινούμενα σχέδια, με αναφορά στα κινούμενα σχέδια που είναι ανοιχτή σε όλες και όλους.
2: Τώρα, τι πρέπει να περιμένουμε φέτος και τι θα δουν εκείνοι που θα επισκεφθούν την επόμενη εβδομάδα τη Σύρο?
25: Το πρόγραμμα, όπως κάθε χρόνο, είναι αρκετά πλούσιο. Εκτός λοιπόν από το αφιέρωμα στα 200 χρόνια στην Ερμούπολη, έχουμε και μια άλλη επέτειο, 250 χρόνια Αμερικάνικης Επανάστασης, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ εδώ στην Αθήνα. Παρουσιάζουμε αγαπημένες ταινίες, πραγματικά εμβληματικές ταινίες, που δείχνουν και την αριστεία του αμερικάνικου animation και τις γέφυρες που υπάρχουν, τις πολιτισμικές, μεταξύ του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού animation. Έχουμε αφιέρωμα στην Αρμενία, αλλά και στο Λίβανο, και ταυτόχρονα και σε κάποια σπουδαία γερμανικά έργα νέων δημιουργών από τη μεγάλη αυτή χώρα, που είναι και μεγάλη στις παραγωγές animation. Έχουμε εργαστήρια παιδικά, εργαστήρια για άτομα με αναπηρίες, άτομα τρίτης ηλικίας, και βεβαίως τη μοναδική στην περιοχή μας, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, αγορά κινουμένων σχεδίων, όπου πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι από την παραγωγή, από τη διανομή, από το σενάριο, αλλά και καλλιτέχνες, έρχονται από όλο τον κόσμο για να συναντήσουν το ελληνικό ταλέντο.
2: Αν σου ζητούσα από όλα αυτά που μου περιγράφεις και άλλα πολλά που θα έχει το φεστιβάλ σε αυτή τη βδομάδα που ξεκινά τη Δευτέρα, να ξεχωρίσεις το ένα, το πιο σημαντικό, ποιο θα ήταν?
25: Αχ, θα ήμουν άδικος. Θα έλεγα ποιο είναι το πιο αγαπημένο μου.
2: Ναι.
25: Για μένα, όντως, το αφιέρωμα φέτος στην Ιρλανδία, που δεν είναι μια τυχαία χώρα, είναι πολύ σημαντικό. Εντάσσεται και στις παράλληλες πολιτικές εκδηλώσεις της Ιρλανδικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασκείται αυτή τη στιγμή. Φέρνει πάνω από 10 σημαντικούς επαγγελματίες από την τόσο δυναμική αυτή χώρα, που έχει πολλά κοινά. Και ας είμαστε μακριά με την Ελλάδα, είναι νησιωτική, έχει βάση στην παράδοση, έχει εξαιρετική αγάπη για τη μουσική, καταπληκτικά αγροτικά προϊόντα, αλλά έχει και ίσως από τα καλύτερα animation σε όλη την Ευρώπη, που συχνά έχουν κερδίσει και βραβεία Όσκαρ.
2: Και να υποθέσω ότι ένα τέτοιο φεστιβάλ μπορεί να κάνει, μια και είναι 19 χρόνια και έχει τόσες συμμετοχές, μπορεί να κάνει και πολιτιστική διπλωματία, έτσι δεν είναι?
25: Σίγουρα κάνουμε, προσπαθούμε τουλάχιστον να συμβάλλουμε στο στίγμα που δίνει η χώρα προς τα έξω και στις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις που χτίζει. Σε αυτό όμως έχουμε υποστηριχτεί και φορείς της πολιτείας, όπως είναι το ΕΚΟΜΕΤ, που είναι ο Εθνικός Οπτικοακουστικός Φορέας, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, η ΕΡΤ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εμείς δηλαδή είμαστε συνεργοί σε μια προσπάθεια εξωστρέφειας της χώρας, που βεβαίως ξεκινά την πολιτεία και απλώνεται και στον ελληνικό τομέα, στον οποίο ανήκουμε και εμείς.
2: Ξεκινά την επόμενη Δευτέρα τι ώρα?
25: Ξεκινάμε από το πρωί με παιδικές προβολές μέχρι το βράδυ και επίσημη έναρξη 8 η ώρα το βράδυ την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θεάτρο Απόλλων, τη Μικρή Σκάλα
2: του Μιλάνου, ναι, που είναι αντίγραφο της σκάλας του Μιλάνου, ακριβώς. Και ολοκληρώνεται την επόμενη Κυριακή, σωστά?
25: Ακριβώς, είναι μια ολόκληρη εβδομάδα γεμάτη animation.
2: Ωραία, οπότε πέραν από αυτούς που θα είναι ήδη εκεί, όσοι μας ακούνε και θα ήθελαν έστω και για μια μέρα ή για δυο, μπορούν να πάρουν το καράβι ή οτιδήποτε άλλο, όποιο μέσο υπάρχει για την Σύρο, και να έρθουν να δουν το άνιμα Σύρος που φέτος συμπληρώνει 19 χρόνια και θα ολοκληρωθεί την επόμενη Κυριακή. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία και του χρόνου στα 20 χρόνια.
25: Έτσι, του χρόνου πρέπει να έρθετε κι εσείς όμως.
2: Του χρόνου στα 20, ναι. Πάτε κι εσείς όπως το iPhone. Λοιπόν,
25: του χρόνου και διαφημίσεις
2: στα 20. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται η Apple διαφήμιση από εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έγινε, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
25: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, φτάσαμε φίλες και φίλοι στο τέλος. Είναι εξαιρετικό το Άνιμα Σύρος. Οπότε, αν έχετε κέφι το επόμενο Σαββατοκύριακο και όσοι δεν δουλεύετε, μπορείτε να πεταχτείτε μια βόλτα στη Σύρο. Πέρα του γεγονότος ότι η Σύρος είναι καταπληκτική το Σεπτέμβριο και ως νησί, και να κάνετε τα μπάνια σας, γιατί θα έχει και ζέστη και θα δείτε και πολιτισμό ταυτοχρόνως. Φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού λογαριασμού στη Μία. Είναι Παρασκευή. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι αρκετά ζεστό. Άρα το καλοκαίρι δεν μας αποχαιρετά, έστω και αν τις επόμενες μέρες μας αποχαιρετήσει ημερολογιακά. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι μπορεί εκτός από το Σεπτέμβρη και ο Οκτώβρης να είναι θερμός φέτος, και γενικά ο χειμώνας να είναι θερμός λόγω Ελνίνιου. Θα δούμε τι θα ισχύσει. Μακάρι, γιατί έτσι θα χρειαστούμε λιγότερα καύσιμα, λιγότερο πετρέλαιο, λιγότερο φυσικό αέριο και άρα λιγότερη ταλαιπωρία οικονομική στην τσέπη μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τη μία. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Καλό μεσημέρι.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alpha. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr.

0: Ηλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για JH, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
1: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται. Και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 29 00.

0: 94 και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Α 94,7.

0: 94,7. Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Α94,7. Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο

0: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
1: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
0: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
1: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
2: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
3: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται. Και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
5: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
7: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
5: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
6: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
7: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
6: Dreamteam.org.gr.
8: Έλα. Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Εφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον τα 37 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών.

0: 2-4-67-0-62-102 και στο 6-9-85-5-52-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Ψήρα, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε. Έτοιμοι στις θέσεις μας να σας κάνουμε παρέα εδώ την τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, για τους περισσότερους τουλάχιστον. Παρασκευή σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη.
1: Έτσι. Να πούμε χρόνια πολλά έτσι στην αρχή της εκπομπής, στην Αριάδνη, στο Ρομίλο και στη Ρωμιλία.
0: Γιορτάζει η Αριάδνη σήμερα, τι λες?
1: Αχα, Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου και παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων.
0: Μια χαρά.
1: Και τα πρακτικά.
0: Λοιπόν, Επιβαλή εδώ, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, δύο ώρες, έτσι και σήμερα Παρασκευή, να σας προετοιμάσουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, έτσι, το οποίο έτσι παίρνει μια υπόσταση πάλι, αφού τελείωσε το καλοκαίρι. Έτσι είναι το μικρό μας διάλειμμα το Σαββατοκύριακο συνήθως. Άλλοι βγαίνουνε, άλλοι ταξιδεύουνε, άλλοι έχουν τα παιδιά τους εκεί μέσα στο σπίτι και τρέχουνε δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω, μαγειρεύουνε, δεν ξέρω τι κάνουν.
1: Ο καθένας ζει και κάτι διαφορετικό.
0: Έτσι. Γιατί είναι ωραίο και αυτό, δεν είναι άσχημο. Έτσι να έχεις την οικογένειά σου, να έχεις τα παιδάκια σου, να μαγειρεύεις.
1: Να περνάς δημιουργικές στιγμές μαζί
0: τους. Να ακούς μουσικές δυνατά. Και να μαγειρεύεις ή να κάνεις τις καθαριότητες. Ωραίο είναι και αυτό. Ειδικά άμα ο καιρός είναι κάπως, σε βοηθάει. Γιατί το καλοκαίρι η ζέστη δεν σε βοηθάει καθόλου. Έτσι τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με μουσικές. Ξεκινάμε. Καλωσορίσατε. Έχουμε ένα 2 ώρο μπροστά μας.
2: Για να ακούσω δυνατά. Δυνατό ρυθμό όλοι μαζί.

0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Έχω μια απίθανη ιστορία, η οποία μας έρχεται από το Μίτσιγκαν.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για τις απίθανες ιστορίες.
1: Βέβαια, και για τα εξωτερικά δελτία, βεβαίως.
0: Για λέγε.
1: Η Brittany Keys πήγε να πάρει την αλληλογραφία της από το γραμματοκιβώτιο που είχε εκεί μπροστά από το σπίτι της. Καταλαβαίνεις τώρα αυτά τα σπίτια των προαστίων στο Αμέρικα. Ανάμεσα στους λογαριασμούς και τα γράμματα που έλαβε, έλαβε και μια κάρτα ποστάλ που είχε ταχυδρομηθεί το 1920.
0: Α, τόσο φρέσκια.
1: Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Στη συνέχεια όμως σκέφτηκε πως κανένας πλέον δεν στέλνει κάρτα ποστάλ και αποφάσισε να την κοιτάξει καλύτερα. Κοιτάζοντάς τη, είδε ότι στη σφραγίδα είχε την ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 1920. Ο παραλήπτης που αναφερότανε ήταν ένας άνδρας με το όνομα Roy McQueen. Η διεύθυνση ήταν σωστή, προφανώς αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος έμενε εκεί τότε, το 20. Η κάρτα ποστάλ είχε θέμα το Halloween και ανέφερε: «Αγαπητά ξαδέρφια, ελπίζω να είστε καλά. Εμείς είμαστε αρκετά καλά, αλλά η μητέρα έχει πρόβλημα στα γόνατα. Κάνει τρομερό κρύο εδώ. Μόλις τελείωσα το μάθημα ιστορίας και σύντομα θα πέσω στο κρεβάτι. Ελπίζω ο παππούς και η γιαγιά να είναι καλά. Μην ξεχάσετε να μας γράψετε». Η ταχυδρομική εταιρεία ανέφερε πως αυτό συμβαίνει μεν σπάνια όμως και πως απλώς τα χάθηκε στο σύστημα και εντοπίστηκε αργά. Η Keys αποφάσισε να δώσει την κάρτα ποστάλ στον πραγματικό παραλήπτη, σε κάποιο συγγενή. Και έτσι δημοσίευσε στο προφίλ της στο Facebook, αναζητώντας τον σωστό παραλήπτη. Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση για το αν τον βρήκε.
0: Μάλιστα. Τώρα, 100 χρόνια μετά, τι να το κάνεις?
1: Ωραίο όμως, γιατί? Να κάτσεις, να ψάξεις, δηλαδή, να βρεις ποιος έμενε στο σπίτι
0: και
1: σου
0: και
1: τότε.
0: Και να θέλεις να απαντήσεις, δεν ζει ο άνθρωπος που το έστειλε. Να απαντήσεις, έλαβα το γράμμα σου μετά από 100 χρόνια. Τι να πεις, δεν ξέρω.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Διαφημίσεις, μουσικές και επιστρέφουμε εδώ, παρεούλα. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί πριν σας αποχαιρετήσουμε για Σαββατοκύριακο. Και φύγουμε προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Προς άγνωστη, δεν θα μου δηλώσεις που θα πας.
0: Εσένα μπορεί, σε όλους θα το λέω.
1: Μα γιατί, μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, μπορεί κάποιος να σου πει θες παρέα.
0: Έλα, δεν είναι και αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε μέσα στο Instagram και μέσα στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί επικοινωνούμε. Έτσι, τώρα αν δεν γίνετε φίλοι αλλά στέλνετε μηνύματα, είναι σίγουρο ότι ίσως
1: θα αργήσουμε να το δούμε.
0: Δεν μπορεί και να μην το δούμε αμέσως, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 94,7.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-3068-92.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Αλφα 94,7.
14: Ψήρα, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Είναι 18 του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως, 18 Σεπτέμβρη.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι εκείνη η ώρα της ημέρας που μας αρέσει να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι είχε συμβεί λοιπόν σε τούτο τον κόσμο?
0: Αν νόμιζα θα έλεγες άλλο πράγμα.
1: Τι είχες,
0: Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Α, οκ, εντάξει, ναι, και αυτό μπορείς να το πεις άμα δεις έτσι λίγο τις ειδήσεις και τα γενικά. Σαν σήμερα λοιπόν, 18 Σεπτέμβρη το 1834, η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της αντιβασιλείας. 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αγία Λίδιδα ζώνη. 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Τότε η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια γνώρισε τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν, τον οποίο και ερωτεύτηκε σφόδρα χωρίς ανταπόκριση. 2013, ένεδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Σεπτέμβρη.

0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Αλήθεια? Κάτι γίνεται, έτσι.
0: Τι γίνεται?
1: Έχουμε ένα μήνυμα, όπα, κάτι πάει στραβά.
0: Όπα.
1: Λοιπόν, εντάξει. Συνερχόμαστε σιγά σιγά. Λοιπόν, ο παίκτης των Houston Rockets, House Junior.
0: Το σκέφτησε πολύ όμως, γιατί?
1: Γενικότερα βρέθηκε παραβίαση στο πρωτόκολλο του NBA, γιατί απαγόρευε οποιαδήποτε επίσκεψη στα δωμάτια των παικτών στην Disney World. Και ο 27χρονος forward, μετά από την έρευνα που έγινε από τη Λίγκα, φάνηκε ότι είχε φέρει στο δωμάτιό του μια κοπέλα, η οποία κανονικά δούλευε στο υγειονομικό προσωπικό που έκανε τα τεστ κορονοϊού στα μέλη της ομάδας, αλλά πέρασαν πολλές ώρες μαζί.
0: Υπάρχουν ανάγκες στον κόσμο.
1: Λοιπόν, η τιμωρία του ήταν να φύγει από εκεί.
0: Να φύγει, τι εννοείς?
1: Τότε τον διώξανε
0: από την ομάδα.
1: Αγωνιστική, όχι από την ομάδα.
0: Α.
1: Λοιπόν, τα προβλήματα όμως δεν τελειώνουν εκεί. Γιατί αυτός ο House Junior είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
0: Α, έχει ουρά το θέμα.
1: Και φυσικά τα έμαθε η σύζυγος. Εκείνη λοιπόν έσβησε όλες τις φωτογραφίες τους από το προφίλ της στο Instagram.
0: Ιδέες, πώς.
1: Και ανέβασε story που έλεγε ότι σπέρνεις θερίζεις.
0: Αυτά είναι.
1: Προς γνώση και συμμόρφωση. Γιατί μπορεί αυτός να πέρασε καλά, αλλά δεν σκέφτηκε. Τώρα θα πληρώσει.
0: Το λέει και το αισθάνεται έτσι, το ζει η Εύη. Αυτό που διαβάζει, το λέει έτσι απλά για ενημέρωση. Έτσι, το ζει, είναι...
1: Μα τι, συγγνώμη, δηλαδή έτσι θα το αφήσει να περάσει?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Πες μου και εσύ τη γνώμη σου.
0: Έτσι διαλύονται τα σπίτια, καταρχήν. Πρέπει με σιγά σιγά, με διάλογο, να βρεθούν πάλι ισορροπίες.
1: Μπορούσε
0: κάλλιστα να πει ότι πήγε απλά για ένα καφέ. Μπορεί να το πίστευε. Ξέρεις πώς πιστεύουν κάτι τέτοιο?
1: Αλήθεια? Εγώ δεν θα το πίστευα.
0: Για ένα καφέ δεν είναι κάτι άλλο. Υπήρχε έτσι ένα ενδιαφέρον. Λέβες, τίποτα άλλο. Τι να σου πω, δεν ξέρω τι να σου πω. Υπάρχουν ανάγκες, εγώ στο είπα εξ αρχής. Ή η νοσοκόμα έχει ανάγκες. Γιατί μην μου πεις ότι ήταν η μοναδική γυναίκα εκεί.
1: Όχι.
0: Έτσι, υπάρχουν ανάγκες. Μπορεί και οι άλλοι να μην τον κάλυπτε τον. Τι ήταν αυτός, μπασκετμπολίστας?
1: Ναι, μπασκετμπολίστας. Τρία παιδιά είχαν κάνει, κάτσε. Γιατί δεν τον κάλυπτε?
0: Τρία παιδιά, τι είναι? Τρία παιδιά μπορούν να κάνουν τρεις φορές. Σεξ και να κάνουν και τρία παιδιά. Τι είπα να πει. Αυτά είναι υπερβολές τώρα. Το σεξ δεν έχει καμία σχέση με τα παιδιά. Μην τον μπερδεύουν το ένα με το άλλο. Μπορεί να κάνει 45 φορές την εβδομάδα. Έλεος δηλαδή. Τα παιδιά είναι τρεις φορές στη ζωή σου. Δεν τρελαθούμε τώρα. Μην ακούω κουκουλά. Λοιπόν, δεν αποβλήθηκε όμως από την ομάδα, αυτό είναι το βασικό.
1: Όχι διαπαντός.
0: Όχι, μόνο από εκείνη
1: το σπίτι
0: την ημέρα
1: αποβλήθηκε.
0: Από το σπίτι θα αποβληθεί, ναι, έτσι κι αλλιώς. Το βλέπω σιγά σιγά. Ή όχι, δεν θα αποβληθεί, απλά θα έχει και παρέα κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Παίζει κι αυτό.
1: Αυτό είναι πιθανό.
0: Αγάπη μου, να σου γνωρίσω το φίλο μου.
1: Ναι.
0: Ωραία να αυτό να γινόταν, δεν ήταν άσχημο.
1: Θα σου άρεσε εσένα.
0: Καλό ακούγεται, δεν ξέρω την εξέλιξη. Δεν ξέρω το ξύλο που θα πέσει.

0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Facebook και στο Instagram, να το πούμε και αυτό, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μετά εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς

0: που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης, 10 Νοεμβρίου 26, Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004 και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Η Εβιβαλή είναι εδώ, ο Κοσμάς Καδραμάλος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να δώσουμε χαιρετισμούς όσους μας ακούνε από πολύ μακριά μέσω ίντερνετ και όχι μόνο. Έτσι, και από Ευρώπη έχουμε.
1: Βεβαίως, γιατί το ίντερνετ μας πηγαίνει παντού.
0: Βεβαίως, έχουμε όμως και Αυστραλία που μας ακούνε εκεί. Αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε σε όλους
0: εσάς. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Πραγματικά τα μηνύματα είναι απίστευτα. Λοιπόν, Κοσμά, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, αν έχεις δει.
0: Α, κάτι τέτοια κάνεις και μετά λένε οι άλλοι. Καταλαβαίνεις,
1: ναι, λέει. Το πας. Σοκάρι, λέει, ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τουρίστα που είχε επισκεφθεί το πεδίο μάχης του εμφυλίου πολέμου στην Πενσιλβάνια και έπιασε στην κάμερά του δύο φαντάσματα στο Gettysburg.
0: Στην κάμερά του έπιασε δύο φαντάσματα.
1: Ναι, χιλιάδες στρατιώτες, λέει, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εμφύλιου πολέμου το 1863. Και από τότε το συγκεκριμένο μνημείο φέρνει τη φήμη του στοιχειωμένου. Και κυκλοφορεί, λέει, ένα βίντεο που δείχνει δύο φαντάσματα σε αυτή την περιοχή. Τώρα εσύ δεν σκιάχτηκες λίγο? Ένα κατητής δεν το νιώσες?
0: Έλα μωρέ, τώρα υπάρχουν και άλλοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πρέπει να είναι στην ίδια συχνότητα να τους πιάνεις.
1: Εντάξει τώρα όμως, όταν τυχαίνει και τους πιάνεις. Με την κάμερα.
0: Με την κάμερα, μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι να σου πω.
1: Έμα δεν είναι σκεφτικό,
0: είναι,
1: πες μου.
0: Τι να σου πω, είναι.
1: Πες μου εσύ τώρα.
0: Εκεί που κοιμάσαι μόνος, ας πούμε, μερικές φορές τα βράδια όπως εγώ. Στο σπίτι μερικές φορές ξέρεις, νομίζω ότι θα περάσει και κανένα φάντασμα να πει γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλό μου σκόθηκε τρίχα.
0: Έχω αρκετούς πεθαμένους που μπορούν να με επισκεφτούν σήμερα το βράδυ σπίτι.
1: Παιδί μου, δείχνει όντως κάτι πολύ παράξενο να κινείται. Αν όντως είναι αληθινό το βίντεο.
0: Δεν έχω εμπιστοσύνη, είμαι εδώ και χρόνια δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Στα βίντεο και στα μοντάζ.
0: Ναι, εδώ και 20 ετίες δηλαδή. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Φτιάχνονται αυτά στο δευτερόλεπτο. Και η τέχνη έχει δοθεί μέχρι για τα πιτσιρίκια πλέον, δηλαδή.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: ισχύ.
0: Ένας 15χρονος να το κάνει αυτό. Εδώ κάνουν άλλα κι άλλα.
1: Αυτό ισχύει. You...

0: Λοιπόν, έχουμε καινούργια έρευνα εδώ, φρέσκια, τελευταίων ημερών. Έτσι,
1: μάλιστα,
0: για τα ψέματα που λένε οι γυναίκες στο κρεβάτι. Βέβαια να πω ότι λίγο να ξέρεις, δεν, δηλαδή κάποια από αυτά δεν μπορεί να σου πει άλλες ψέματα, δεν ξέρω. Αυτή λέει η μικρή φτωχή μου πείρα. Λοιπόν, για κάποια από τα πράγματα τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ψέματα που λένε οι γυναίκες στους άντρες όσον αφορά το κρεβάτι και όχι μόνο. Έτσι. Λοιπόν, μία ατάκα απίστευτο, δεν είχα ιδέα ότι ήταν οι μέρες του μήνα μου. Έτσι.
1: Χλωμό.
0: Αποκλείεται να μην ήξερες. Είναι το σχόλιο.
1: Έλα.
0: Όχι, δεν τράπηκα καθόλου αν έβγαλε περίεργους ήχους κατά τη διάρκεια της πράξης.
1: Mm-hmm.
0: Λέει ψέματα.
1: Mm-hmm.
0: Απλά θέλει να το παίξει άνετη, λέει.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αλήθεια, ούτε που παρατήρησα αυτή την ουλή.
1: Ότι έχει ο άντρας κάποια ουλή.
0: Την είδε και δεν της άρεσε, αλλά εντάξει, το ξεπερνάμε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, με κάποιο τρόπο πάμε παρακάτω. Ήταν το καλύτερο που έκανα ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν μόνο μία στο εκατομμύριο να το εννοεί.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, μην έχεις ελπίδες. Φυσικά και είχα οργασμό.
1: Εννοείται, εξυπακούεται.
0: Εννοείται, ναι, ναι. Έτσι δεν παίζει αυτό. Εκεί ήταν, αυτά είναι τα ψέματα. Εκεί ήταν αυτό, το τελευταίο ήταν το ζήτημα που θέλω να πω.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ξεπερασμένα ψέματα. Τέλος πάντων. Αλλά όταν έχει οργασμό κάποια, την καταλαβαίνεις νομίζω. Δεν έχει, δεν είναι μυστικό.
1: Εντάξει. Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά με τα ψέματα. Προσέξτε εσείς οι νεότεροι. Έτσι, τις παγίδες. Μην πέφτετε σε τέτοιες παγίδες. Λοιπόν, γελάει εδώ. Κάτι θα θυμήθηκε από την προσωπική ζωή. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Όχι από τα social, είναι
0: απίστευτοι
1: οι ακροατές μας, δεν
0: είναι. Να, είναι απίστευτοι κιόλας. Μάλιστα, οκ. Okay.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να κάνουμε έτσι μια μικρή παύση για διαφημίσεις, να ακούσουμε μουσικές και να επανέλθουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Έχεις χρόνο αρκετό για να απολαύσεις τον Jason μέχρι να γυρίσουμε. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Σε αφήνω στα...
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι, στα χέρια του Jason. Έστω και στη φαντασία, έτσι.
1: Και τώρα καταλαβαίνεις, ξέρεις.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα για διαφημίσεις.
1: Θα κάνω το σχόλιο για να με κράξεις ότι βρίσκω πολλά κοινά σημεία με τον άντρα μου.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε σε μουσική αμέσως μετά διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ για λίγο ακόμα μαζί.

0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κάθε
11: φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
12: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
13: Ψηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή την ώρα.
1: Χαίρετος.
0: Θα μπορούσε λοιπόν, με ρώτησες προηγουμένως για ποια ταινία. Έτσι. Θα προτιμούσα καταρχήν ρομαντικές ερωτικές.
1: Έτσι. Ναι.
0: Θα ήθελα στο μια βραδιά, όπως λεγόταν, στο Notting Hill. Πώς λεγόταν, ε?
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί μέσα στο βιβλιοπωλείο θα ήμουν και εγώ, κάτι θα έκανα.
1: Θα κράταγες ένα μπαζούρ.
0: Ή θα ήμουν μέσα στο σπίτι. Το Hugh Grant, ας πούμε. Θα ήμουν κάποιος, ας πούμε, αδερφός του, ξέρω και εγώ. Ωραία θα ήταν.
1: Τι τον έχεις, το Hugh Grant, μπατζανάκι.
0: Ναι.
1: Αχ, καλέ να σας πω. Είσαστε πάρα πολύ ωραία ηθοποιά. Μπορώ να πάρω ένα αυτόγραφο? Και μετά ξούτ θα σου έκανα μια Hugh Grant και θα σου λέγε πήγαινε μέσα στο δωμάτιο. Δεν σου είπα να μην βγεις.
0: Όχι, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε εκεί, δηλαδή. Το πιο,
1: το
0: πιο άμεσο.
1: Το είναι το πρώτο, ναι, που σου ήρθε.
0: Ναι, αυτό είναι που μου ήρθε. Δεν θέλω να είμαι ούτε ήρωας, θέλω να είμαι ούτε ξέρεις, να έλεγες ότι παίζει μια ταινία περιπέτειας ή κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι στα ερωτικά εκεί ήταν, έτσι στα ρομαντικά,
1: νομίζω,
0: ας πούμε.
1: Νομίζω, ναι, ότι μάλλον έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Μόνο ένα? Εγώ που είμαι 11 χρόνια εδώ νομίζω ότι έχεις πολλά προβλήματα. Για πες τι πρόβλημα νομίζεις εσύ ότι έχεις τώρα. Για,
1: όχι,
0: λέγια.
1: Σκέφτηκα ρε παιδί μου τις ταινίες, έτσι. Μου ήρθανε τρεις ταινίες στο μυαλό.
0: Όλες φυσιολογικές και το Σιρινάκι.
1: Καλέ, όχι Σιρινάκι, είπαμε.
0: Είπες πρόβλημα γι' αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, η πρώτη ταινία είναι ο κλασικός ο Δράκουλας. Η δεύτερη ταινία είναι το Blade Runner, αλλά το Blade Runner με τον Wesley Snipes.
0: Τι σημαίνει αυτό, το 2?
1: Με τα βαμπύρ, Blade Runner.
0: Α, δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα...
1: Ναι.
0: Δεν τη βλέπω αυτές τις ταινίες.
1: Και μου ήρθε στο μυαλό και ο Νονός.
0: Τι θα έπαιζε στον Νονό, ορίστε, να, ένα ωραίο, ωραίο θέμα αυτό.
1: Την πνευματική μητέρα.
0: Ποια νου?
1: Του Νονού. Η Νονά του Νονού.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν θα μου πήγαινε εμένα? Ξέρεις τι καλή Νονά που είμαι?
0: Να σου πω, δεν ξέρω.
1: Θα τον είχα εκεί πέρα με τα περίστροφά του, με τη λαμπάδα του, με το αυγουλάκι το πασχαλινό.
0: Ναι. Δεν θα μεγάλωνε έτσι όμως μετά. Δεν θα γινόταν αυτός που μας έδειχνε στις ταινίες.
1: Δεν ξέρεις.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, τι έχουμε? Τι λέει εδώ ο Μαυροπίνακας?
1: Ο Μαυροπίνακας τι λέει?
0: Το ημερολόγιο του καπετάνιου, που λένε κάποιοι άλλοι.
1: Αφού. Γιατί το ημερολόγιο του καπετάνιου, πώς ήρθε?
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τι μπορείς να πάθεις, Κοσμά μου, έτσι και βρεθείς στην Ταϊλάνδη και σου ήρθε η ανάγκη σου?
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι ένα συνολικό σοκ. Θα βρεθώ εγώ στην Ταϊλάνδη, πρώτο,
1: ναι,
0: σοκ. Έτσι.
1: Και σου ήρθε να κάνεις την ανάγκη σου.
0: Δεύτερο σοκ. Κοίταξε να δεις, εκτός αέρα μπορώ να σου πω τι έπαθα όταν ήμουν στη Ρώμη και με πιέζει η ανάγκη μου. Αλλά τόσο μακριά στην Ταϊλάνδη δεν.
1: Να σου πω.
0: Έλα, λέγε, πες.
1: Να σου δαγκώσει τον εξοπλισμό, τον βασικό εξοπλισμό, ένας πίθωνας.
0: Παναγία μου. Καλά, εντάξει, αυτό μπορεί να σου τύχει και σε άλλες χώρες. Πρέπει να είναι η Ταϊλάνδη.
1: Αυτό πάντως έπαθε ένας 18χρονος στην Ταϊλάνδη.
0: Όπως το άνθος της ηλικίας του.
1: Ο οποίος πήγε να κάνει την ανάγκη του, δεν παρατήρησε μέσα στη λεκάνη. Και εκεί υπήρχε ένας μικρός πίθωνας, ο οποίος θα είπε εμένα θα κατουρίσει.
0: Παναγία μου.
1: Και πετάχτηκε από τη λεκάνη.
0: Αυτό είναι.
1: Και του δάγκωσε το πουλί.
0: Κιόλας, ε. Από τη λεκάνη κιόλας, ε. Ναι. Πω πω. Είδες, μερικές φορές σκέφτεσαι, ας πούμε, πώς πεταχτεί τίποτα. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δεν ξέρω.
1: Θα φτιάξουμε το φως στο μπάνιο.
0: Πρέπει, ναι.
1: Χρειάστηκε ράματα και αντιβίωση ο 18χρονος. Mm. Οι γιατροί είπανε ότι σύντομα θα αποκτήσει ξανά τη λειτουργικότητά του ο εξοπλισμός.
0: Κοίτα,
1: του 18χρονου.
0: Είναι άδικη ζωή, το βλέπεις, ας πούμε. Θα μπορούσε να ήταν ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος, ο οποίος να πει πάρε τον εξοπλισμό μου, τι να το κάνω εγώ τώρα πλέον. Έχει βγάλει τα λεφτά του και διάφορα άλλα τέτοια, αλλά δεν είναι. Δεν είναι, είναι στο άνθρωπος ηλικίας 18 χρονών, μόλις που πας κάτι να κάνεις, να ξεκινήσεις δηλαδή. Καταλάβες, κρίμας, κρίμας.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για την εβδομάδα. Πάμε για Σαββατοκύριακο έτσι να πάρουμε μία ανάσα.
1: Δυνάμεις. Παιδιά, προσοχή στις τουαλέτες να έχετε φώτα, να βλέπετε τι γίνεται.
0: Κάτσε να πάρουμε την ανάσα. Πρέπει να επιστρέψουμε
1: αυτό
0: την Δευτέρα.
1: Αυτό δεν είναι ανάσα, αυτό είναι ψοφάω.
0: Είναι και αυτό. Και τη λοιπόν, Δευτέρα εδώ θα είμαστε με ζώδια.
1: Εννοείται. Έτσι. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Mm-hmm. Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ποιος άφησε χνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις. Και όταν γυρίσεις σου είπα πως θα με δω.
1: Ποιος πήρε απ' τη δύση του ήλιου το χρώμα, για να έχεις να βλέπεις και όχι

0: Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού.
5: 5. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού. Ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς.

2708 ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
4: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
7: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
8: Μαμά! Πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
9: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
8: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
9: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
10: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
11: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
3: Τα βεγγαλικά, στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: dreamteam.org.gr.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 94205.

0: κινητό 6936 7737 77.
1: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Α94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σχέση τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό. Η σιρήνα πάνω δουλειάζει και η σιρήνα

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται. Και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
5: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945. Νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945. 6944.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

σε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθε στα λόγια μου κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες,

γύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ.

για αρχή. Κάθε πρωί, από Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή. Μα εσύ χτυπιέσαι.